Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως σ' αγαπάω θες.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ψευλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Α4 τα περιπολικό εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber.

0: Ποδοσφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102,2.

0: 92,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις. Πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στο Viber 6936 10.

0: αυτό παίζει η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου, είδες καλούδι. Έτσι, σήμερα σωστός και τυπικός στην ώρα μου, έτσι όπως πρέπει. Όχι για να μην μου τη λες, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τυχαίνει μια φορά στο τόσο να αργούμε και εμείς το πρωί και το κάνεις ολόκληρο θέμα. Εδώ, στρατιώτες της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου, τυχαίνει να αργούμε καμιά φορά, όπως έτυχε χθες και το κάνεις ολόκληρο θέμα. Τέλος πάντων, όμως δεν πειράζει. Καλημέρα και καλώς ήρθατε, μην ξεκινάμε με γκρίνια. Σήμερα Παρασκευή και είναι και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και ο μήνας έχει 12 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εδώ είναι και η Vodafone, γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε τα δυο μας παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε και το πάρτι μας 9 η ώρα. Παρτάρουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Το περιμένετε πώς και πώς. Στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ωραία, ωραία, ωραία μέρα η Παρασκευή. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ο καιρός. Έτσι και έτσι. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα. Έχει και σαλάμι αέρος, έχει και μπαλίτσες κρεματιριού, έχει και πέστο και γκρι Cinestick για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν και όταν έρθει η ώρα του γλυκού σου έχω. Σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο, αλμυρί, καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter, orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Για πάμε να τους πούμε, να τους θυμηθούμε. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Το αποθηκεύετε κιόλας, γιατί εκεί τρέχουν και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Το είπα, το ίδιο ξαναλέω. Τέλεια. Το Instagram ήθελα να πω. Δεν είμαι καλά σήμερα, Παρασκευή και κουραστική εβδομάδα πολύ. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε, να μας στείλετε την καλημέρα σας, ρε παιδί μου. Τι έρχομαστε εμείς εδώ από νωρίς το πρωί, να υπάρχει μια έτσι αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας, θα έλεγα, στο πρωινό του Σφαίρα. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη εκεί στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Αυτά τα διλήμματα ζωής που πραγματικά κάνουν χαμό. Στέλνετε τα διλήμματά σας στο πρωινό papakisfera.gr και εμείς είμαστε εδώ, τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα αναλύουμε και ο καθένας λέει την άποψή του, το μακρύ του και το κοντό του δηλαδή. Οπότε στείλτε μας και άλλα διλήμματα ζωής. Έχουμε ακόμα ένα μήνα εκπομπών μπροστά μας και παραπάνω, 40 μέρες. Έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε πολλά. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε. Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ. Φύγαμε. Με συγχωρείς, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Ναι, κλασικά.
2: Γιατί ποτέ ήσουν, ρε.
0: Η ζωή μας όλη.
2: Μόνο που μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
3: Δίλημα ζωή με τη φωνή τη λογική.
0: Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email, ε. Να ξέρετε.
4: Γιατί απάρτζουλε, τι είναι.
2: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγί.
0: Λες, Νάνση, ε.
1: Πώς ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
0: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα. Να ξέρεις.
4: Μπουτσουκέλα.
1: Σοφία.
4: Τι έκανε, Σοφία.
0: Δεν μιλάς.
2: Δεν μιλάς, Νάνση. Γράφω παράλληλα.
4: Δεν σε συμφέρει τώρα, ε.
2: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα πώς έχεις δει. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Σοφία λέει, παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του,
4: μου
0: έχει
4: να
0: μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη και είναι 5 χρόνια, δηλαδή 1 χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου
4: της. Κάτσε, πριν παντρευτεί είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου, τι εννοείς? Ναι.
0: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
4: Το πάνω κάτω έχω, ναι, καταλάβει.
0: Το δεύτερο, τρίτος, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, 1 χρόνο πριν παντρευτούν.
4: Παράλληλα δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν. Ε.
0: Ναι.
2: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι παντρεμένη. Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
2: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
2: Λέει πόσα?
0: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, 1 χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
4: Καλά, γιατί δεν χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα. Γιατί βιάστηκα?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
2: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι
0: άλλο. Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει 2 παιδιά.
2: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
0: Όχι, του άντρα της. Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της, του αντρός της.
4: Αυτός με ποια τα έκανε?
0: Με τη γυναίκα του.
4: Σίγουρα!
2: Είναι και αυτός παντρεμένος!
0: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
1: Θεέ μου.
0: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
1: Πάμε σαν κοινωνία. Πάμε.
0: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
1: Τι είναι λογικό?
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειες μας.
4: Αλλά με τα σπίτια μας.
0: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Είναι πάνω η γυναίκα του. Αυτό κάτω κάνει σεξ με την.
2: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Γυναίκα του άντρα τη. Όχι, λέει.
4: Κάτσε, μα φτιάχνει τώρα.
2: Ποιο είναι το δίλημα?
1: Γίνεται τη βουλή.
4: Ρε, πες, ρε,
2: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
4: Πες τι άλλο έχει γίνει.
0: Δεν έχει δίλημα. Απλά έστειλε να μα πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μα περιγράψει την ιστορία.
2: Εμεί όμω κάνουμε διλήμματα.
4: Είναι ωραίο πάντω που τρώει όλη μα την οικογένεια.
0: Πώ σα φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
2: Τι να του φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπω πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να του κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
0: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσω δεν είναι κηθικό.
4: Ίσως και να.
2: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
4: Η προηγούμενη, ναι.
0: Να το βλέπεις τώρα. Είναι.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ. Πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
4: Από πού να το πιάσω?
1: Τι
0: είναι άσχημο? Νομίζω. Ένα λεπτό.
1: Γιατί,
0: ένα λεπτό.
2: Το ξέρει. Είναι ανήθικο
0: τώρα,
2: πέρα για
0: να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
4: Δεν είναι πέρα από να
2: μπείτε. Φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
0: Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
4: Το
0: δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλό
2: σεξ.
0: Εγώ τώρα...
1: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της.
2: Σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
4: Σε μένα δεν έχει μάλλον τον άντρα της.
0: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
2: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
0: Λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
2: μην πει άλλες
0: λεπτομέρειες.
4: Για μεγέθη και τέτοια. Δεν μου σκόραμε.
0: Δεν θα πω,
2: Δεν τα πει, Παναγία, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
1: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορεί να μου δώσει το mail.
4: Δηλαδή. Ο αδερφός είναι. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
2: Πάντως δεν ξέρω.
4: Μην μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
0: Μια αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου. Είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
2: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
4: Είναι από διαφορετική μάνα.
0: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
2: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφη.
0: Λες και είναι από άλλη μαμά.
2: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
4: Είναι από διαφορετική μάνα.
0: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
2: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια.

0: Ούτε πρόκειται να καταλάβει.
1: Βλάκα, γιατί... 5 χρόνια.
2: Μα, είναι,
0: λέει, μα είναι, λέει, και λίγο βόηδη. Το γράφει και η ίδια.
1: Α, το γράφει. Τι να τη πει αυτή τη γυναίκα, δεν ξέρω. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
0: Τι είναι αυτό,
3: θέλει. Θέλει να λυτρωθεί.
0: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
1: Δεν σου πούμε να χωρίσει. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.
0: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
3: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
0: Είναι, λέει, ακριβώ ο άντρα που ήθελα. Υποτονικό.
3: Και ψεύτικο. Και
1: ο άντρας της ή ο γκόμος.
0: Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
2: Τον χειρίζεται.
0: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
1: Τι να πω.
0: Και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
1: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
0: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
2: Μια χαρά.
0: Ναι. Με μένα δεν.
1: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα το.
3: Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
0: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
3: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
0: Κάνει, ναι. Κανονικά.
1: Αφού κάνουν και παιδιά.
0: Απλά, λέει, με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
3: Α!
0: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
1: Εδώ μου γράφει και η φίλη Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
0: Αυτό,
1: τον...
0: μα πολλές φορές, λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια.
2: Λένε.
0: Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
4: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
0: Γιατί.
1: Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
0: Ναι, και πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
5: Καλημέρα.
3: Σε σας έλεγε.
0: Γιατί γελάτε, ε?
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Τι βλέπετε αστείο.
5: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
0: Άμα
5: του...
0: σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ αυτό.
2: Για να είναι τόσο γαλαρός, λες κάτι.
5: Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
2: Βολεύεται, βολεύεται κι αυτό.
0: Έλα
2: αυτός,
0: τώρα
2: ίσως.
0: Τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
3: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
5: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
2: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
1: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
2: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
1: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας, σου παντρεύεσαι στον αδερφό του. Να μην ξέρει.
0: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να
1: είναι αυτή. Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
3: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
0: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
2: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανέναν χωρίς να το βρεις.
1: Ναι,
2: σταμάτα.
1: Αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
0: Αυτός είναι χειρότερος
2: και
0: από
2: τα
0: αυτήν.
2: Λέγω.
0: Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
3: Είναι δίδυμη αυτή.
0: Δεν το συζητάμε.
5: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
0: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
2: δράμα.
0: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
2: Σιγά μπορεί να νοιάζει.
5: Είναι μεγάλη κατάδια. Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
3: Το κερατά, τι να
0: το κερατά δεν ξέρει τίποτα.
1: Καλή, είναι
3: μια χαρά περνάει.
1: Αυτό
2: σούσο δεν γνωρίζει.
1: Όχι,
5: πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
1: Με τη γυναίκα του άλλου πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό που πιστεύω ήταν καλό άνθρωπο. Πού τότε είχε τέτοια
5: κρίση. Μπορεί άλλο να είσαι καλό και άλλο μα.
2: Ναι, αυτό που είπατε.
1: Nice. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που μας πήρες τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται άλλος, να πάρουμε άλλη
0: άλλος
1: γραμμή.
0: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά. Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
2: Αυτό δεν ήταν ευχάριστο, γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καλά, όχι μόνο τώρα το πρωί εδώ στην εκπομπή. Μου στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν μπορώ να απαντάω και σε έναν ξεχωριστά για όλο αυτό που συμβαίνει με το Σφαίρα Password, γιατί πραγματικά δεν θα έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά όλη μέρα. Να απαντάω μόνο πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο Σφαίρα Password. Λοιπόν, είναι το Σφαίρα Password. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το πανέμορφο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Σφαίρα Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Αυτός ο κωδικός πέφτει σε όλες τις εκπομπές σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς με το που τον ακούσετε στον αέρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και όνομα τεπώνυμο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση, καλούμε τον τυχερό ακροατή στον αέρα, μας λέει το Σφαίρα Password και έτσι αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Η συμμετοχή αφορά μόνο τους ακροατές εδώ της Αττικής που μας ακούνε από την Αττική. Οπότε μπορείτε να μπείτε και μέσα στο sfera.gr για να διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είναι εκεί. Τα έχουν αναρτημένα όλα με απόλυτη λεπτομέρεια. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κάριστο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Αλμυρό. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Μάρτα που μας ακούει από το Εγάλεο. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί στο Instagram. Στη φίλη μου την Ευανθία που στέλνει από τις 6 παρά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρώτη της έτσι πρωινή καλημέρα. Να δω τώρα που θα τελειώσουν οι εκπομπές τι θα κάνω, Ευανθία. Θα μου στέλνεις, θα συνεχίσεις ακόμα ή όχι. Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή. Ακούτε τώρα, με εμένα η φωνή είναι άστο να πάει. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Και μετά, κρυωματάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
18: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Ουσάνα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που ημέρα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Τι ωραίο. Η στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έτσι τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις πού μπορείς να βρεθείς. Τι ωραίο ταξίδι τώρα, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Βέβαια, μου πεις, καλοκαίρι έρχεται. Ωραία είναι και τα ελληνικά νησιά μας. Αλλά νομίζω ότι από θέμα τιμών, έτσι όπως έχουν γίνει τα ελληνικά νησιά, πιο οικονομικά σου βγαίνει να πας στο εξωτερικό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Βέβαια δεν κατηγορώ και τους ανθρώπους στα νησιά. Περιμένουν 2 μήνες να δουλέψουν για να τα βγάλουν πέρα όλο το χειμώνα. Αλλά εντάξει, okay, τι να πεις και ο κόσμος τώρα με τα προβλήματά του. Λοιπόν, Νίκο, θα πω τα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
1: Θα κάνει σήμερα.
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Επιρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με απόλυτη λεπτομέρεια.
2: Πάω στη μάνα μου, πήρε χιλά, πάω στη θεία μου, πήρε χιλά, πάω στο χωριό, πήρε χιλά, πάω στη δουλειά, πήρε χιλά, με βλέπουν στο δρόμο, πήρε χιλά, ναι, πήρε χιλά, και 2 και 3 και 4 και 5 και 16 και 30 κιλά, θα είχαν σε προσφορά και θα πήρα.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Το λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market που εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά, είναι η λύση σου. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ, πολύ απλή. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από το Αίγιο, στο Δημήτρη από τον Πύργο, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Μύκονο. Γιατί μας το κάνεις αυτό, ρε φίλε, πρωί-πρωί, δηλαδή, και μας κάνεις να σε ζηλεύουμε. Ωραία, τα κατάφερες. Σε ζηλεύουμε στο νησί των ανέμων εκεί, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Μία καλημέρα να πω σε όλα τα νησιά μας που μας ακούτε και έχετε ξεχυθεί όλοι για σεζόν, για διακοπές, για να μείνετε μόνιμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας στέλνετε έτσι από νωρίς τα μηνύματά σας εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Περιμένουμε κι άλλα όμως για να τα διαβάσουμε. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Βέβαια, δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρεις ότι το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Για πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα δίλημα ζωής και επιστρέφουμε.
1: Για πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα.
2: Γιάννα.
1: Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επηρεασμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Παιδιά, θα σας πω λέει, πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και πραγματικά δεν το λέω καθόλου τυπικά.
2: Γλυψηματικά.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, σταμάτα, σκάσε πια ένας άνθρωπος, γράφει κάτι ωραίο, ρε φίλε, να πούμε.
3: Σκάσε ρε, σου λέει, σκάσε.
2: Αν σηκωθώ πάνω θα σπάρουν 4 λοιπόν, από τα χέρια μου, να ξέρεις.
1: Έζησα πάνω από 8 χρόνια στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είσαστε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσε άνετα να υπάρχει και σε αυτές τις χώρες και να είναι πρώτο όπως είσαστε εδώ στην Αθήνα.
4: Αφρική έχει πάει καθόλου?
1: Συναστήριο, τι βλακίες λέτε στην κοπέλα.
2: Έκανε μια ερώτηση, τι βλακίες, ξεβλακίες.
4: Αυστραλία και Αμερική.
2: Έχει απορία.
4: Αφρική πήγε.
1: Λοιπόν, για να μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για να λίγο αυτούς δύο. Λοιπόν, σκάσε, λες βλακίες.
1: Μπράβο.
2: Και τελειώνεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
2: Μάλιστα.
1: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα. Και εσείς σας παρακαλώ, βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
2: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
2: Τι έγινε, ρε.
1: Στα 20... Υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
2: Περίμενε λίγο, ειδικά τις αδέρφια.
1: Όχι.
2: Α, γενικά.
1: Γενικά, υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
2: Τον έναν αδερφό.
1: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή οτιδήποτε άλλο.
3: Θα φρίξω.
1: Ωραία. Δεν πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική.
2: Ωραία.
1: Έφυγε καταρχάς σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο. Μην γελάτε, ρε γάμο.
3: Θα φρίξω.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
4: Από τα 28.
1: Από τα 28. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
2: Ωραία.
1: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Παναγής, έτσι λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα, είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
2: Παιδιά έχει.
1: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
2: Άρα
1: λοιπόν, είναι χωρισμένος. Λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη,
2: τα έχει με τον Παναγή.
1: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό.
3: Ωραία.
1: Και πραγματικά λέει.
2: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξει με τον πατέρα μετά.
1: Περίμενε ρε βλάκα, περίμενε τώρα κοπέλα κούη κιόλα. Περίμενε ρε ανόητε. Περίμενε.
3: Ζει.
1: Περίμενε.
4: Α,
1: καλά να πάθει.
2: Με φαγιές.
1: Καλά να πάθει
2: το μάτι σου. Το μάτι σου.
1: Έπεσε ο καφές πάνω του.
4: Θα πάρουμε λεφτά.
2: Νερώθηκα και έχω ραντεβού μετά.
1: Τι ραντεβού έχει.
2: Επαγγελματικό.
1: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά, το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
2: Ναι.
1: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί? Και της λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί, επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
3: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
1: Όχι, δεν κρατάει
3: επαφές.
1: Και καταρχάς με τον Παναγή.
2: Συγγνώμη
1: λίγο, με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί, ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι κακό, το ότι ενώ βέβαια έχουν μεσολαβήσει 15
2: ετών.
1: Είναι πόλη, μικρή πόλη.
2: Ο Παναγής δεν έχει πρόβλημα που την έχει πάρει και αδερφός του.
5: Τι πρόβλημα να έχει.
1: Τι κουβέντα είναι αυτή που είπε τώρα, τι πάρει.
4: Τι την έχει πάρει.
1: Μίλα καλύτερα λίγο.
4: Και αυτή του έχει πάρει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μιλάει λίγο με σεβασμό για τι γυναίκε.
5: Άιτε. DJ Βαρδόπουλο.
2: Εγώ Γρηγόρη, θα είχα θέμα να είμαι με μια γυναίκα και να ξέρω ότι έχει μπει ο αδερφό μου.
5: Είπε πάρει πριν.
4: Πήγαινε φέρε χαρτί να σκουπίσει εδώ πέρα με τι βλακίε σου.
1: Τόσο φορά μην λέω χαρτί.
5: Χαρτί έχω αλλά
2: τι λέω, έτσι μιλάμε εμεί.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λε. Σε παρακαλώ, δεν είναι ωραίο.
5: Δεν μιλά εσύ, μπρο.
1: Άντε, βλάκα.
2: Ναι. Μα και οι γυναίκε έτσι μιλάνε μεταξύ του.
1: Μπορεί να σα ακούω.
4: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
5: Καλά.
4: Ποιο ασχολείται, ο άλλο.
1: Μεγάλο έρωτα ήταν.
4: Καλά, τώρα μην ήταν μεγάλο έρωτα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
5: Δεν ξεχνάει το χωριό.
3: Είτε μεγάλο είτε μικρό. Δεν πλησιάζει.
1: Πώ το λέει μεγάλο ήταν μικρό. Άντε, ο άλλο.
4: Καλά, 16 χρόνια έχουν περάσει.
1: Ρε, 20 χρόνια έχουν περάσει.
3: Δεν μοιάζει, ρε φίλε.
5: Είτε μεγάλο είτε μικρό. Από το αδέρφι δεν τον τρως.
2: Έτσι βέβαια. Έτσι.
3: Και όχι μόνο, και από φίλο, τίποτα, δεν πλησιάζει.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει. Τέλος. Θα πήγαινα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με καμία πρώην του αδερφού μου, μα είστε καλά τώρα.
1: Ρε, άσε τώρα Παναγίτε τα λόγια. Όλο λόγια για τον
4: μετά
1: έρωτα, όλοι
2: είστε. Θα πήγαινε εσύ να τα φτιάξει με καμιά γκόμενα που τα είχε ο Σάκης.
1: Άμα ο Σάκης τα είχε πριν από 25 χρόνια.
5: Γιατί δεν έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλε.
1: Όχι, καμιά φορά κάθεται έτσι και πέφτει πάνω σε αυτά.
5: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
1: Πριν 25 χρόνια που τα είχε αδερφό μου, τα έχω πρόβλημα. Άιτε ρε, παρατήστε με εσεί άνετη πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο.
4: Δεν... Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η λήψη
2: δεν υπάρχει.
5: Το χωριό δεν συγχωρεί.
1: Παρακαλώ, για να πάμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Είστε.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όνομα.
6: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε.
6: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
4: Μπράβο, open minded.
3: Έχει δίκιο.
1: Φίλε, τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
6: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Μάλλον ο αδερφός ήταν πριν από 25 χρόνια.
4: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν είναι τίποτα.
6: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε. Ήταν ένας παιδικός έρωτας.
1: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
6: Όλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα έχει προχωρήσει τη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει κάποιον ερωτά του.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου
1: και τα πάντα. Έτσι κάθεται, εκεί πάει η στραβή.
2: Πάτε, έλα, μωρέ Γρηγόρη που εκεί πάει η στραβή.
3: Άσε, Γρηγόρη.
1: Εντάξει.
6: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Μπράβο, και εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι πραγματικά.
2: Γίνατε όλη η Σουηδία και... μέχρι να σας συμβεί είναι το θέμα.
1: Εσύ το λες αυτό.
2: Ναι,
6: εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
2: Γι' αυτό μιλάει εκ του ασφαλούς.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά, καλημέρα, γεια
2: σας.
1: Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας
2: και την αδερφή σας?
1: Εμένα δεν με πείραζε καθόλου. Τι να με πείραξε, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
3: Εννοείται.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Γεια σου, αγαπημένο μου, για πες μας την άποψή σου.
7: Γιώργος καταρχήν.
1: Έλα, Γιώργο.
7: Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις. Δηλαδή, εγώ ερωτευτώ μια γυναίκα η οποία πριν κάποια χρόνια το είχε ερωτευτεί ο αδερφός μου.
1: Ναι.
7: Που είναι ο αδερφός.
2: Για να σου απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα, ναι, έχει βλέψεις ο έρωτας για μένα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φραγμοί.
1: Τι ειδικοί φραγμοί, ας έρεσε με το άμα
2: βλέψεις. Μου.
7: Ναι. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι αν το πούνε βασικά στον αδερφό, θα μείνει χαρούμενος, γιατί θα δει τον αδερφό του ή πρώτον χαρούμενο μετά αφού είχε χωρίσει κιόλας.
1: Σωστό.
7: Και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτά τα ταμπού. Δηλαδή είμαι με την άποψη του Γρηγόρη δηλαδή.
1: Είναι πολύ κομπλεξικό είναι αυτό που λες, Παναγή. Πριν από 25 χρόνια. Άμα είσαι σε 45 χρόνων και είσαι στα 20 χρόνια.
2: Καταρχάς, γιατί κρίνεις, δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν τα χες όμως.
7: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν είναι αγαπημένοι και το δύο αδερφός του αυτό, νομίζω ότι θα ζήσει όλα.
2: Για μένα προσωπικά θα ήταν πάρα πολύ αμήχανο.
5: Γιατί ξέρουμε πώς χωρίσαν οι άλλοι, αν ήταν καψούρης ο αδερφός μαζί της και απλά η άλλη έφυγε. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Παιδιά, μιλάμε για 6 χρόνια. 6 χρόνια είναι πολλά. με τον άλλον. Έχει μοιραστεί στιγμές.
4: Παιδί μου, ήταν 22 με 28, τώρα είναι 44.
5: Και τι, θα κάτσουν, ναι, αλλά είναι 6 χρόνια. Και θα κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι μεσημεριανό, Κυριακή.
4: Ναι, και θα
5: θυμάσαι τότε που είχαμε πάει.
4: Να σα πω κάτι.
5: Που είχαμε πάει τότε στο Παρίσι και ήμασταν έτσι και σε
4: έβολε. Θέλω να σα κάνω μία ερώτηση.
5: Πού θα πάτε διακοπέ?
4: Πολύ σοβαρά τώρα.
5: Είχαμε πάει ρούλα, θυμάσαι.
4: Ακούστε.
5: Πήγε και με τον αδερφό μου.
4: Αφού είναι τόσο σημαντική η πρώην και γενικότερα στη ζωή σα. Γιατί δεν τους κρατήσατε, ρε φίλε?
2: Δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
5: Δεν είπα
2: άλλο πράγμα.
4: Αφού
2: σας,
5: αφού
4: δεν μπορείτε να τους ξεπεράσετε και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντικό. Γιατί δεν τους κρατήσατε? Γιατί δεν κάνατε
2: λέμε
4: τα πάντα για να είναι στη ζωή σας?
5: Άβολο, άβολο. Θα κάτσουν μια Κυριακή μεσημέρι να πούνε φακές.
4: Ειλικρινά σας μιλάω, τίποτα δεν είναι άβολο σε αυτή τη ζωή.
5: Ρούλα, και θα τους πει καλά με αυτό, πνιγές.
4: Ούτε παιδιά, ούτε τίποτα.
5: Άλλα κι άλλα.
2: Ο Λιανός μιλάει, ο Γιώργος μιλάει.
7: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, Γιώργο. Θα έλεγα κάτι εγώ. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε όμως σε μικρή διάρκεια. Δηλαδή αν χώριζε στα δύο χρόνια.
5: Σωστό.
7: Και φεύγανε.
5: Σωστό.
7: Και
5: μετά ξανά.
4: Ναι, άλλο αυτό.
5: Ναι.
4: Λέμε τώρα έχουν περάσει 16.
5: 20 χρόνια και κάνει ζωή του πρόβλημα.
7: Αλλά τώρα στα 45.
5: Να είσαι 25-22.
7: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
5: Εντάξει, ο Παναγής είναι κομπλεξικό.
2: Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαι. Δεν είπαμε ότι, είπαμε ότι θα είναι αμήχανο όλο αυτό. Εγώ πιστεύω. Εγώ προσωπικά, αν το ζούσα, θα ήταν πολύ αμήχανο.
4: Εγώ να ξέρω ότι με μια γυναίκα που ήταν ερωτευμένος με μια αδερφή και τελικά παντρεύτηκε την άλλη.
2: Εντάξει.
5: Με ποια αδελφή?
4: Με μια αδελφή.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο τελείως διαφορετικό.
4: Ναι, αλήθεια.
2: Εγώ είπα ότι θα είναι αμήχανο.
5: Ποιος ήταν ερωτευμένος?
4: Ήταν ερωτευμένος με τη μια αδερφή και μετά παντρεύτηκε μια άλλη.
5: Ποιος? Α, έξι γνωστό. Μάλιστα, εντάξει.
3: Έσχος κι αυτός.
2: Θέλετε να σχολιάσουμε και αυτό το δίλημα, να το σχολιάσουμε. Τώρα λέμε για άλλο δίλημα.
4: Λέω ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Και αν κάποιος είναι πρώην μας, δεν έγινε τίποτα. Μετά από 16 χρόνια.
5: Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο που είναι στο τηλέφωνο. Αδερφές, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σε κρατάμε από φιλιά.
7: Δεν
4: τον θες τον άλλο.
5: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, να βγάλουμε για καμιά γυναίκα.
4: Αυτό έλειψε να μας καθορίζει αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μας.
5: Καλημέρα.
3: Με κοιτάς.
8: Καλημέρα.
5: Γεια σας, να μια γυναική άποψη, παρακαλώ, για πείτε μας.
2: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22-28.
5: Να μιλήσει η κυρία.
2: Μιλάει γυναίκα.
5: Γεια σου, Χριστίνα.
8: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
5: Τη γυναίκα που θα του αδερφού.
8: Στο σπίτι.
5: Α, παίζει και αυτό.
2: Δεν το είχαμε σκεφτεί καθόλου.
5: Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
2: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
5: Κάτσε, σου πω. Έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα. Και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η νυν του πρώην.
8: Πρώην
5: τη, κατάλαβε. Και όπω κάθε κάνει. Αχ, και είχαμε κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη τις δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Yeah. Λέει, τι γέλα, γιατί γέλασες.
2: Σωστά, σωστά.
5: Προβλήματα είναι αυτά.
2: Για να μας πει κάτι,
4: κυρία.
2: Να μας πει, κυρία, ρε παιδιά, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, ρε παιδιά.
4: Μα
2: δεν έχει μιλήσει.
4: Θα έχει πρώην.
2: Ναι, για πείτε λίγο.
8: Τίποτα, αυτό. Νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν τεταμένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός, μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει, δεν θα με νοιάζει κιόλα.
4: Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την νυν? Αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
5: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
8: Αν υπάρχει όμως το μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
5: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
4: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
8: Όχι, αυτό είναι και αυτό. Υπάρχουν
4: εποχές. Πόσο ασφαλή σε κάνει να νιώθεις ο σύντροφος, αυτό έχει σημασία.
5: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθεράλ και λέει ο άλλος, μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
4: Ναι, και τι. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
5: Από εκεί ξεκινάνε.
8: Η πεθερά που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι. Εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
5: Αντιλιακά, ο άλλος έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλει και εμένα λίγο βρε, Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
3: Δεν λέμε,
8: εντάξει, ο
5: αδερφός
8: δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει.
5: Πάει να φάει πεπόνι, άκου! Πάει να φάει πεπόνι, αυτή και γελάει ο άλλος. Αυτά είναι προβλήματα.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα, 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο.
5: Θα μίσεις, ξαναγυρίζουν.
3: Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
5: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Εντάξει, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, παρακαλώ. Εμείς η άποψή μας πάντως είναι, ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά μας τα παιδιά να το πούνε.
2: Όχι, δεν είναι η άποψή μας, η άποψή σου.
5: Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
2: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό, να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο όλο αυτό.
5: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή, βρε παιδιά, ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι, να φάω ένα ωραίο αγγούρι. Χαχα, κάνει ο άλλος.
4: Κλέβεις την.
9: Προβλήματα!
10: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να κολυμπάω. Μου τα έχουν πρίξει. Μένω, λέει, κοντά στη θάλασσα και δεν ξέρω να κολυμπάω. Και ο άνθρωπος δηλαδή που μένει κοντά στο αεροδρόμιο ξέρει να πετάει.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και την Άνση Αντωνίου και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 12 του Ιούνιου 2026 για να σας ευχηθούμε έτσι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε και σήμερα έχουμε και τα φάκελα, έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε πολλά μετρητά έτσι στον τελευταίο μήνα των live εκπομπών μας εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Έχουμε και το πάρτι μας στις 9 που τα σπάμε και παρτάρουμε και το περιμένετε πως και πως και δυναμώνετε την ένταση και χορεύετε μέσα στο αυτοκίνητο και περνάτε υπέροχα με τις μουσικάρες του Νίκου Καλούδη εδώ πέρα, του καλύτερου DJ που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, που αν θέλετε να τον βρείτε για το γάμο σας ή για τη βάφτιση του παιδιού σας ή για το εταιρικό σας event ή για οποιοδήποτε λόγο κάνετε ένα πάρτι, Νίκος Καλούδης στο Instagram και πραγματικά η επιτυχία είναι δεδομένη. Σας το λέω εγώ, δεν έχω και όφελος, φίλος μου είναι απλά. Λοιπόν, έχεις αγωνία. Τότε το μόνο που μένει είναι να είσαι έτοιμος. Έτοιμος για το τέλειο match day τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις. Finger food, party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς, ρε παιδί μου, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή. Radler, λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Όλα αυτά και παγωτό έχει ό,τι θέλεις, παιδιά, γιατί ο αγώνας θέλει παρέα, θέλει γεύση και θέλει Lidl. Ένα τραγούδι έμεινε, break και επιστρέφουμε.
12: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
13: Τι να μας κάνει?
12: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
13: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
20: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
21: Έλα ρε παιδί μου.
22: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
23: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
24: Να τα προσκυάσω.
25: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
26: Γιώργος Διανός.
27: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
29: Να σε βοηθήσω.
30: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
31: Παναγίη Τζορτζάκο.
32: Ένα σχόλιο κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
33: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
34: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
35: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
36: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παραγγελίες, λάθος είναι.
0: Σήμερα που η μέρα είναι. Α, δεν έχουμε και ρολόι, ε. Έχει
1: τίποτα,
0: πέσει το
1: σύστημα.
0: Έχει πέσει το αυτό σύστημα, ήταν. Ναι. Ωραίο, ωραίο, δυνατό, δυνατό,
1: από κάτω,
0: ωραίο.
1: Ο μέσος όρος ηλικίας 4,5.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, σήμερα 12 Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7, είναι πρωινό σφαίρα.
1: Πώς ακούς, βάζεις πολύ δυνατά τα ακουστικά, θα έχεις πρόβλημα στη μεγάλη ηλικία.
0: Κάτσε, φέρανε τα καφεδάκια.
1: Ήρθε ο Μπέμπης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους, τι κάνεις. Έπεσε το ρεύμα, παιδιά, ναι. Ήρθε η Νάντς και έπεσε το ρεύμα, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Μόνο λέει η δικιά μας η πτέρυγα.
2: Εγώ, αγάπη μου, τώρα που ήρθα θα ανεβεί.
1: Τι γίνεται?
0: Τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο.
0: Τι καλώς ήρθατε, ρε Γιώργο.
1: Τον Παναγή και
0: τον Νίκο. Είμαστε εδώ, εσύ ήρθατε.
1: Τι γίνεται, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Ρε παιδιά, εμείς τώρα με τι λειτουργούμε και έχουμε ρεύμα?
0: Με γεννήτρια.
1: Τι γίνεται, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Ρε παιδιά, εμείς τώρα με τι λειτουργούμε και έχουμε ρεύμα?
0: Με γεννήτρια.

0: Με το ασανσέρ ήρθαμε.
1: Άρα τι έχει πάθει η πτέρυγα.
0: Αυτή η πτέρυγα, αυτή η πλευρά λέει.
1: Μάτι.
0: Όχι ρε γόρου, με ασφάλεια.
1: Μάτι είναι σου λέω αυτό.
0: Ρελε.
1: Πού είναι το ρελε να πάνε.
2: Ωραία, φέρε εσύ, να.
1: Εσύ, ασανσερτζής δεν ήσουν.
0: Ασανσερτζής
2: ήμουν. Έχεις ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι. Πάνε το δούμε. Πάμε να κατέβουμε κάτω.
0: Έλα Γιώργαρα μου, εσύ που βλέπεις καλά. Πάνε που το λες πολύ ωραία. Πάμε για το σαν σήμερα. Παρτί είναι σήμερα χρόνια πολλά κατσέ. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο.
2: Στον Ονούφριο.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά τη παιδική υγεία.
2: Πώ να βγάζει το παιδί Ονούφριο.
1: Τίποτα.
2: Άλλη για πάμπη το βγάζει Λέανδρο.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά τη παιδική εργασία. Γιώργο, δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Τα παίρνει και δεν.
2: Τα κάνω εγώ τώρα.
0: Κάνε μια αυτή.
2: Θα το τεμαχίσω τώρα. Πάμε. Ρίχτο.
3: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σα σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθε. Σήμερα.
2: Σήμερα, Παγκόσμια μέρα κατά τη παιδική εργασία. Το είπε ο Γρηγόρη. Καταπολέμηση στην Ελλάδα.
0: Α, ήρθε φω.
2: Είδε άμα το πιάσω στα χεράκια μου. Είπα θα κατέβω με το κατσαβίδι. Τζουπ, έφτιαξε το ρεύμα. Παιδιά, ήρθε.
1: Πήγε.
0: Για πε.
2: Αφιερωμένη λοιπόν στα παιδιά τη Αφρικανική Υπήρου που στην πλειοψηφία του εργάζονται από πολύ τρυφερέ ηλικίε και κάτω από αντίξωε συνθήκε.
5: Ένα στα έξι
2: παιδιά του πλανήτη. Ναι, όχι μόνο.
5: Όχι μόνο γιατί από ό,τι βλέπουμε εικόνε και από την Ασία. Είναι λίγο τραγικές.
2: Περιλαμβάνονται λέει σε κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1839 ο Άμπνερ Ντάμπλεϊ εφευρίσκει το άθλημα του baseball στην Κούπερστον της Νέας Υόρκης που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς παίζεται.
5: Και εγώ ρε παιδιά δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Έλα μωρέ Νάντσι.
5: Α, και εγώ ταυτίστηκα με τον Γιώργο. Να σου πω, εγώ έχω καταλάβει ότι ένας πετάει την μπάλα.
2: Ναι.
5: Ο άλλος από την άλλη ομάδα
1: έχει
5: πιάνει την μπάλα.
1: Α, baseball.
2: Από την άλλη ομάδα.
5: Αντίπαλος
2: το πιάνει την μπάλα.
0: Ο δικός του πρέπει να τη χτυπήσει με το ξύλο. Ο δικός του πρέπει να τη χτυπήσει με το ξύλο.
5: Ο ένας την πετάει και ο άλλος τη χτυπάει.
2: Με το ξύλο.
5: Ο ένας την πετάει και ο άλλος τη χτυπάει.
1: Ναι.
5: Αυτός που τη χτυπάει είναι στην ίδια ομάδα με αυτόν που την πετάει.
0: Ναι, Αναστάση πήγαινε από ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να του την πετάξει καλά για να τη χτυπήσει.
2: Ναι, άλλος,
1: να
5: και μετά την πετάει στο σημείο απ' έξω από τη γραμμή που πρέπει.
0: Όσο πιο μακριά πάει, τόσο μετά... πιο πολύ θα προλάβει να κάνει τον κύκλο για να φτάσει στη βάση.
5: Αυτό δεν
2: στη βάση, ναι. Και μετά στη βάση.
5: Και ποιο κύκλο πρέπει να κάνει.
0: Έξω! Τη βάση!
5: Μπορείς να μου πεις ποιο κύκλο πρέπει να κάνει.
0: Ναι, δεν τις παρούσες τώρα, δεν θα συζητήσουμε.
1: Το κύκλο του γηπέδου, ρε Νάντσι.
0: Σε παρακαλώ.
5: Αλλά τρέχουν και οι άλλοι από πίσω.
2: Ένα διαμαντάκι έχει, γι' αυτό πρέπει να κάνουν γύρω-γύρω. Άμα το κάνουν γύρω-γύρω.
5: Ωραία, και οι άλλοι που τρέχουν πρέπει πίσω.
2: Γιατί τις απαταγώ τους, ότι δίνω να συνεχίσει αυτό το
1: πρόγραμμα. Ξέρετε ότι έχω πάρει από την Αμερική ένα αυθεντικό γάτι του
2: Μπέλκο. Καλά, εσύ
0: αυτό το γάτι τι έχει κάνει, τι έχει παίξει.
1: Τίποτα,
5: τι είναι διακοσμητικό. Όταν ξεμένουν από χαρτί.
2: Και δεν γρατσουνιέται και δεν έχει κίνδυνο να λιώσει αυτό το χαρτί. Σαν εφημερίδα. Νάτος, αυτό το βλέμμα
1: εσύ
2: που έκανε τώρα.
1: Δεσίλα.
2: Μπήκε τώρα Δεσίλα και κοίταξε
5: το
2: πάνω ψηλά τις γωνίες στο ταβάνι.
5: Ναι.
2: Είναι αυτή η τεχνική που παίρνει και λένε δουλεύει το ρεύμα. Εντάξει, για να δω εδώ. Πώς είναι
5: ο τεχνικός είναι κύριος.
2: Εντάξει,
0: όχι, αυτή η τεχνική είναι το γνωστό. Τι
2: έφτιαξε
0: τώρα. Όχι. Εντάξει, τίποτα με ένα καβλιτζέκι θα το βάλω.
1: Ναι.
0: Ψάχνει να βρει το καβλιτζέκι.
2: Το είχε απίσει και πιάσει με τι
0: ναι. Για
2: λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι να σα πω, το 1912 ο Κάρλ Έμλι διδίδει τα κινηματογραφικά στούντιο τη Universal.
0: Ω, μπράβο, χρόνια πολλά στην Universal.
2: Το 1923 ο μεγάλο μάγο Χάρι Χουντίνη απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα 12 μέτρα πάνω από τη γη. Βέβαια, αργότερα δεν πρόσεξε πολύ και μπήκε ο ίδιο 3 μέτρα κάτω από τη γη. 1942 η Άννα Φρανκ παίρνει δώρο για τα 13η γενέθλιά της ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο Παναγίτη της
1: Άννας Φρανκ.
2: Νάτος ρε, πολύ διαβάσιμο αυτό το παιδί. 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, πω που το βλέπαμε αυτό ζωντανά γρήγορα. Με 30 πόντους του Νίκου Γκάλινικά 81-77 τη μεγάλη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Εκεί μας περιμένει η Σοβιετική Ένωση και οι αγκώνες του Τσατσέγκο.
1: Το μυαλό του τα βγάζει αυτά, παιδιά.
2: Γι' αυτός ο τίμιος γίγαντας Αργής Καμπούρης.
0: Ο τίμιος γίγαντας που έβαλε τις βολές.
2: Λοιπόν, 2012. Από Φράδα ημέρα ανακοινώνεται το τέλος συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Σέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας χρυσής εποχής. Όχι, λέω γιατί.
0: Ποια χρονολογία έγινε αυτό?
2: Το 2012. Γιατί
1: αυτό. Είπαμε πόνο ψυχής.
2: Και εδώ τώρα. Καλούδη συλλογικά είναι έτοιμο, έχει έρθει και το ρεύμα. Είσαι έτοιμο. 2004, η αρχή του ονείρου, αδέρφια! Πω, η εθνική μας ομάδα με την καταπληκτική της εμφάνιση και νίκη απέναντι στην οικοδέσποινα και ένα από τα μεγάλα φαβορία τον τίτλο Πορτογαλία στον ανακτήριο αγώνα του γύρω 2004 μας έκανε περήφανος με ένα γκολ του Καρακούνη στο 7ο λεπτό και ένα πέναλτι του Μπασινά στο 52 που κέρδισε ο Σιδαίδης από το Resource. Η Ελλάδα έκανε ονειρικό ξεκίνημα στα τελικά της διοργάνωσης επικρατώντας 2-1 της διοργανώτριας Πορτογαλίας.
0: Πολύ ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω τι έχουμε.

0: Τίποτα ακόμα εγώ. Δεν έχω υπολογιστές ακόμα.
1: Δεν έχει υπολογιστές.
2: Δεν έχει κάνει.
3: Άρα δηλαδή φτιάχνετε μία-μία η ασφάλεια.
1: Περίμενε λεπτό.
0: Σιγά-σιγά
1: γιατί δεν. Άρα τι σημαίνει ότι δεν έχουμε υπολογιστές? Ότι παίζουμε τραγούδι.
0: Παίζουμε μουσικούλα, ελληνικούλα, ωραία.
4: Αυτά του. Του φέρα αυτά τα.
1: Ωραία.
4: Βάλε εγώ κανένα λάθος, δεν έκανα σωστό.
3: Αυτά που σ' αρέσουν για πρωί.
4: Τσιφτετελάκια.
3: Απειβέτη τη στιγμή. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Μάλιστα. Τι τραγουδίζεις?
0: Το Λαλούνα, αυτό που σου αρέσει.
1: Λαλούνα, ωραία, πάμε.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά από τις 7 με το ηλεκτρολογικό πρόβλημα να υπάρχει στη μισή του κατάσταση και εμείς να πάμε λίγο τώρα στα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Φύγαμε.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Και ο Γιάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
3: Ναι, παιδί, διάβασε την εφημερίδα, δεν κάνω πρόβλημα.
1: Ήταν καλεσμένος τον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Υπουργός,
3: ναι. Όντως ήταν.
1: Να.
3: Όπα.
4: Γιώργο.
0: Συνεχίζουμε. Η απίθανη ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο.
3: Ό,τι το είπε καλό.
1: Α, εμένα μου το έχουν πάρει και οδηγώ.
0: Τρεις φορές.
4: Τώρα στο παίρνει για πλάκα.
3: Όχι, αφού ξέρω κάποιον.
0: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για οριστική αδειοδότηση καναλιών περιφερειακής εμβέλειας.
1: Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη, επί του πρακτέως?
3: Πάμε να πάρουμε ένα περιφερειακό.
0: Ότι η νέα νομοθεσία τερματίζει το προσωρινό καθεστώς λειτουργίας των 81 περιφερειακών καναλιών, το οποίο ίσχυε για 27 συναπτικά έτη. Η διαδικασία αδειοδότησης θα ξεγράφεται από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, το οποίο θα ενισχυθεί με πλέον προσωπικό κατά 62%.
3: Πάμε να πάρουμε ένα περιφερειακό.
0: Μα,
3: να πάμε ένα αποκέντρωση.
0: Βεβαίως.
3: Να φτιάξουμε ένα μποστάνι.
0: Μα, το νομοσχέδιο καταργεί το μοντέλο της δημοπρασίας και εισάγει ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, ενώ προβλέπει υποχρεωτική μετάδοση προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια.
1: Να πάρουμε μάλιστα το Μύκονο στη Βία, μα είναι.
3: Όπως είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Τρίτη μέρα καθυστερήσεων στις πτήσεις. Ελέγχουν τα ραδιοβοηθήματα σε ώρες αιχμής. Πότε αναμένει το ομαλοποίηση στο Ελ Βενιζέλος.
1: Άκου τώρα, γιατί και εγώ πάνω σε αυτή τη φασούλα έπεσα. Τώρα θεωρείτε, ρε παιδιά.
3: Κάτι φτιάχνανε τις μέρες που ήσουν σύρε.
4: Ναι,
3: το λέγανε.
4: Ναι,
3: παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, γιατί αυτό είναι το παλιό το σύστημα που λένε και πρέπει χρειάζεται να βάλουμε.
1: Μας λέγανε ότι θα περιμένουμε μισή ώρα μέσα στο αεροσκάφος, θα κάνουμε κύκλους πάνω από την Αθήνα για να προσγειωθούμε. Τώρα έπρεπε να γίνει αυτό το τσεκάρισμα που ξεκίνησε ο τουρισμός.
3: Αχ, μη γίνεις Ελληνάρας τώρα.
1: Όχι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει τους νεκρούς μήνες του χειμώνα.
5: Τώρα ήρθε το πρόβλημα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ήρθε τώρα, τσεκάρισμα κάνουνε
0: τώρα.
3: Συγγνώμη κιόλας.
1: Πού το
3: εμβολέψαμε με το ταξιδάκι σου.
5: Ναι.
1: Μα ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τώρα Ιούνιο μήνα που έχει ξεκινήσει ο τουρισμός.
4: Όπως βλέπεις γίνονται.
3: Που σας πάρουν τηλέφωνο πρώτα.
1: Αυτή είναι η ξεφτύλα μας.
0: Μόλις είπες για αεροδρόμιο, πήρε ο Μπάκας τηλέφωνο. Ο άνθρωπος του αεροδρομίου.
4: Για μας πει.
0: Έλα, Γρηγόρη μου. Δεν θέλω να τον βγάλουμε στον αέρα. Γιατί τον πρόσβαλε στο αεροδρόμιο τώρα. Έλα, σε ακούμε.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη.
4: Καλημέρα, παιδί.
3: Πάτερ.
0: Για μιλά.
6: Τηλεκτικός κατήφορος είναι αυτός, Παναγί μου.
3: Ακριβώς.
1: Μα τηλεκτικός τώρα πρέπει να γίνονται τα τσεκαρίσματα στα αεροδρόμια που ξεκινήσει η τουριστική περίοδο.
6: Ποια τσεκαρίσματα, Παναγί μου, στην Κεφαλονιά πήγαινες τώρα?
1: Εσύ πού το ξέρεις που πήγαινα, ρε μπάκα?
6: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Όλα δεν τα ξέρω.
1: Μα για όνομα του Θεού πια.
6: Παναγί μου, άκουσε με να δεις τι γίνεται. Αν πας τώρα στο Λευτέρη Βενιζέλος, δεν χωράς να μπεις μέσα. Τώρα είμαστε στο πικ του τουρισμού. Δυστυχώς ή ευτυχώς το αεροδρόμιο Λευτέρη Βενιζέλος, ο Γρηγόρης το ξέρει, είναι λες και πάμε διακοπές στους Παξούς. Δηλαδή δεν χωράει άλλο κόσμο. Δεν μπορεί να μπει άλλο.
1: Και τι θα γίνει, μέσα, ρε μπάκα μου, τώρα με αυτό?
6: Σιγά σιγά, βήμα βήμα, θα ανεπτυχθεί. Θα μεγαλώσει το αεροδρόμιο, θα έχουμε μεγαλύτερα πάρκινγκ.
1: Εσύ
6: βήμα,
1: τώρα τι είσαι, εκπρόσωπος τύπου του αεροδρομίου είσαι, μπακάκο μου?
6: Είναι.
4: Μπάκα, μαζέψου, ε.
0: Φίλε, το ψωμάκι του βγάζει από εκεί ο Γρηγόρης.
6: Στο Γρηγόρη μου.
0: Ναι, άκου τι λέει. Είσαι σαν του. Σαν το κατηγόρησε στο σπίτι.
1: Του έθιξα το αεροδρόμιο του μπάκα.
0: Γρηγόρη, θέλω να σου ζητήσω δημοσίωση.
4: Πότε θα βάλετε τα καινούργια συστήματα?
0: Πότε, Γρηγόρη, πότε παίρνουν τα καινούργια συστήματα?
6: Λογικά μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν μπει.
4: Πιστεύεις θα έχετε καθυστερήσει στις πτήσεις?
6: Ξεχάστε, δεν υπάρχει αυτή η λέξη καθυστέρηση στο Ελ Βενιζέλος από τον Αύγουστο και μετά. Θα είναι όλα στην εντέλεια.
0: Από τον Αύγουστο.
4: Αληθεύει, από τον Αύγουστο και μετά.
3: Αληθεύεις θα με το ονομαστεί σε Ελ Βενιζέλος ή Ασό Μητέρα λόγω καθυστερήσεων?
6: Ισχύει.
3: Να το. Άλλα μύδι.
0: Γρήγορα. Γρηγοράρα μου, τι ώρα θα είσαι στο αεροδρόμιο σήμερα? Τι ώρα θα πας?
1: Σιγά μην μπει.
6: Θα πάω σιγά. Λίγο γύρω στις 10.30 με 11 σήμερα.
1: Ποιος πετάει?
0: Έχουμε καμιά πληροφορία?
6: Έχω την εκπομπή, ναι.
0: Όχι, λέω, έχουμε καμιά πληροφορία, έχουμε καμιά πληροφορία.
6: Βαρβάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρε με μετά να μου πεις.
0: Εντάξει, άντε Γρηγοράρα μου, καλημέρα, γόρι μου. Φιλάκια. Ο υπέροχος Γρηγόρης Μπάκας.
3: Δεν θα έπρεπε να είναι εντυμένος αυτός.
0: Πιλότος.
1: Αεροσυνοδός.
3: Τουλάχιστον αυτός με τις ρακέτες κάτω που κάνει αυτό. Έτσι, έλα από εδώ, έλα από εδώ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι είναι υπέροχος δημοσιογράφος, είναι και καταπληκτικό παιδί ο Γρηγοράρας. Να χαίρεται το κορίτσι του, την κόρη του και να είναι καλά. Πάντα υπέροχος, φανταστικός. Συνεχίζουμε. Πρώτο πυλώνει η κακοκαιρία Express. Θα τα ακούσουμε Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Γιατί?
7: Όσο θα υπάρχει υπολογιστή, δεν θα ακούσουμε τίποτα.
0: Αφού
1: δεν έχει
0: λάπτοπ.
7: Από
1: πού
7: παίζει,
1: τώρα
7: έχω εδώ και του λέω Σάκη, πες
1: τα. Σάκη βγαίνει.
3: Δεν είναι ο Σάκης.
4: Α, τώρα συνειδητοποίησε ότι ήρθε το πρόβλημα στην πόρτα του. Δεν θα έχουμε.
0: Άντε, λέω, εντάξει.
4: Το αδέρφι δεν θα βγει.
3: Με το κασουτόφωνο κάτι.
0: Τέλος μια εποχή στοιχείο πέθανε τελευταία μόνιμη κάτοικος του μισθά του Αιγαίου.
1: Η γλυκούλα.
0: Στο σκυλίτσο νοσοκομείο της Χίου, που συνεργαζόταν, άφησε χθες την τελευταία της πνοή η 85χρονη Μαράγδα Παπαστηλιανού, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του μισθά του Αιγαίου της Μεσαιωνικής Καστροπολιτείας του Ανάβατου. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη. Λίγη τη Δευτέρα αυτή η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, λιγότερες από πέρσι δηλώσεις. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία, η New York Post αποκαλύπτει το παρασκήνιο, αλλά Ιράν και Ισραήλ λένε ότι δεν έχουν ιδέα.
1: Μιλάμε για το Ιράν, έτσι.
3: Μιλάμε και... για τον Τραμπ που βγαίνει κάθε μέρα και λέει ότι το φτιάξα, ναι. Το έχω φτιάξει, μην άγχωνεστε, ναι, και γίνεται κάτω χαμός.
0: Λοιπόν, και οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026, οι μισές είναι στην Ελλάδα, δείτε τη λίστα.
1: Να πούμε,
0: σύμφωνα με την κατάταξη
1: κεφαλονιά μας μαζεύει ψηλά.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε, φορμπή τζιρίζεις.
1: Σύμφωνα με την κατάταξη
0: του European Best Destinations, οι κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 είναι από την πρώτη θέση την πήρε η Πορτογαλία στο Αλγκάρβε, τη δεύτερη στους
3: έτσι
0: αντίπα...
3: σας πάει το Αλγκάρβε, έτσι. Ναι.
0: Η Ελλάδα αντίπαξη Βουτούμι, το Βουτούμι.
1: Είναι, περίμενε λίγο, είναι στη δεύτερη θέση το Βουτούμι στους, ναι, παξούς.
0: Τρίτη θέση Κεφαλονιά Φτέρι, τέταρτη Ελαφωνήσι Κρήτη, πέμπτη Ιταλία Μπολιάσκο Μπιτς.
1: Τρίτη είστε μετά από μας.
0: Έκτη Κάλα Μεσκουίντα Μαγιόρκα, Νορβηγία 7η.
3: Ποια Νορβηγία τώρα, λέει.
0: Βαλβίκα Beach.
3: Ποιο και κάνει κρύο ακόμα,
0: μου. 8η Ροβινιά Κέρκυρα. 9η Καπούτας Beach Τουρκία.
1: Καπούτα.
0: Ναι, Καπούτας. Και Παλαιοκαστρίτσα η Κέρκυρα, 10η Κέρκυρα πάλι.
1: Και σας πληροφορώ, παιδιά, ότι η Φτέρη είναι από τις λίγες παραλίες που δεν έχω πάει στην Κεφαλονιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Νομίζω πας μόνο με σκάφος στη Φτέρη, αν δεν κάνω λάθος. Αν ακούτε από Κεφαλονιά,
0: δεν το ξέρω. Πάντως θέλω να πω κάτι, παιδιά, γιατί. Αυτή την είδα που έφαγα στη Ζάκυνθ με αυτές τις απίθανες παραλίες και το γύρω-γύρω. Ξέρετε ότι στο Ναυάγιο απαγορεύεται να κατεβείς εδώ και 3 χρόνια, από το 2023.
4: Εγώ πάει.
0: Ναι, και καλύτερα, καλύτερα που έγινε αυτό. Πραγματικά καλύτερα.
4: Είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Όχι, δεν είναι. Τώρα θέλετε να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο.
4: Τι
1: παιδί μου.
0: Αφήνουν σε άλλες. Όχι, έστω, εντάξει.
7: Άνοιξε τώρα, κάτσε.
0: Ρε φίλε, θέλω να πω ότι οι παραλίες στο Ναυάγιο δεν είναι ουσιαστικά μόνο για το αυτό. Για πολλούς λόγους δεν αφήνουν πια. Αλλά οι παραλίες στο Ναυάγιο είναι πολύ, πολύ πιο βαθιά ο βράχος εσωτερικά μέσα για να πας κοντά στο βράχο. Υπάρχουν άλλες παραλίες που ο βράχος είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή ενώ είναι τόσο μικρές. Τόσο, okay. Είναι, ρε παιδί μου, 3 μέτρα, 5 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και αφήνουν να κατεβείς. Και στο Ναυάγιο δεν αφήνουν να κατεβείς. Γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έχει να κάνει με τους σεισμούς, εντάξει. Γιατί όλα αυτά τα πετρώματα, αν συμβεί κάτι, υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Αυτό, γι' αυτό δεν θέλουν να κατεβείς σε μια τέτοια παραλία.
1: Και ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, γι' αυτό κλείνει συνέχεια.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα πλέον απαγορεύεται από το 23 για το Ναυάγιο, αλλά καλύτερα που το κάνουν, μπας και μείνει τίποτα από όλο αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι αρχίζαν και παίρνανε, ξεκολούσαν από το καράβι σίδερο, παίρνανε πράγματα για τα είχα για αναμνήσεις και όλα αυτά. Κοντεύει το καράβι να εξαφανιστεί.
3: Τι πέρα σίδερο.
0: Λοιπόν, για ανάμνηση. Γι' αυτό κάποιοι πήραν. Λοιπόν, ευτυχώς που Βαλάντι δεν έχει φτάσει εκεί. Δεν θα είχε μείνει κανένα να πάει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάνοντας το γύρω-γύρω τη Ζακύνθου, φίλε, δεν έχω δει ωραίο πράγμα στη ζωή μου. Σου μιλάω ειλικρινά, έχω κάνει πάρα πολλά νησιά γύρω-γύρω.
1: Ναι, σαν νερά, ή σαν νησί.
0: Σαν νερά και αυτό το φω.
1: Καλά, σαν νερά όλο το Ιόνιο έτσι.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό το χρώμα που βγάζει η θάλασσα από το άσπρο αυτών των βράχων είναι σε κάποια πράγματα μοναδικό. Έχω κάνει και γύρω-γύρω από τη Σίμη και γύρω-γύρω από το Καστελόριζο και γύρω φανταστικές περιοχές. Αυτό το πράγμα που είδα στη Ζάκυνθο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Νόμιζα ότι ήμουν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τόσο όμορφο όλο αυτό το πράγμα. Και βρίσκεις άλλες παραλίες για να κολυμπήσεις να κάνεις μπάνιο που είναι εξίσου τα νερά, βέβαια, πάρα πολύ όμορφο. Αλλά θέλω να πω ότι, είναι μαγεία όλη η Ελλάδα. Ξαναλέω στη Ζάκυνθο, πολλά φιλιά μας ακούνε φανατικά, ακούνε πρωινό σφαίρα. Οπότε θέλουμε τα φιλιά μας. Πάμε σε τραγούδι ελληνικό, δεύτερο τραγούδι ελληνικό.
3: Πες ένα,
0: σε... Κάτσε να πούμε.
3: Δεν έχουμε ρεύμα,
0: πες ένα. Ναι, το ρεύμα δεν έχει.
3: Παραπονεμένα λόγια.
0: Λοιπόν, όχι, να πούμε μια καλημέρα οπέρα, παιδιά που ξεκινάει να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Έτσι από εκεί πηγαίνοντας, αφού έχουμε φτάσει σε 7.30 ώρα, να πιείτε να φάτε το πρωινό σας. Γενικά το οπέρα που έρχεται βέβαια και σας στέλνει το μήνυμα του καλοκαιριού για πολύ ωραίο παγωτό, για αυτά τα γλυκά, τα απίθανα που έχουν να κάνουν με φρούτα, τα φρούτα, τα γλυκά, τα viral που έγινε χαμός σε όλο τον κόσμο. Κάνανε συγκλονιστική δουλειά τα παιδιά εκεί. Και βέβαια τα γλυκά που φτιάχνουν και το Σαββατοκύριακο, τα special weekend, να ζητήσετε το σέντον ωρέ. Γενικά είναι μια μαγεία αυτό το ζαχαροπλαστείο, γιατί λες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και αυτά τα γλυκά και αυτά. Τι είναι αυτό, θα ρωτάτε. Αυτό τι είναι, θα μείνετε άναυδοι, είναι σαν να πηγαίνει.
8: Τι είναι αυτό,
0: πραγματικά. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και οπερά για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα. Νέα Ιωνία Ελευθερίου Βενιζέλου 150. Σταματήστε, πιείτε και το καφέ σας χωρίς άγχος, αφού το πάρκινγκ είναι τεράστιο.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green, η δημιουργός των Green.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
10: Λε και σ'

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
11: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεραχώριες.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σήμερα έχουμε και το μεγάλο πάρτι της Παρασκευής. Γίνεται ένας χαμός. Με ρωτάτε και για το Μάτι Μάτι. Το Μάτι Μάτι θα το βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν καταστήματα πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Πραγματικά, αφού το καλοκαίρι φτάσει, το μόνο απαραίτητο αξεσουάρι είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αποκλειστικά brands Look, LG, ο Μαραμπού. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Σήμερα κάνουμε και την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα κερδίσετε, αφού θα την κάνουμε κάπου προς το τέλος της εκπομπής. 6936-10-10-22, γράψτε Μάτι και ονοματεπώνυμο. Πήγαμε παρακαλώ, πάμε λίγο για, για το φάκελο. Πώς θέλετε να δώσουμε, Νίκο, λίγο σήμερα?
1: 500 θα δώσουμε, τι θα δώσουμε. Άστα, χαϊλίκια.
2: 500 ρε Γρηγόρα, αυτό είπε ο διευθυντής. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Να χτυπήσω και το χέρι. 500
0: Πούντο,
3: πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε το τηλέφωνο γρήγορα, παιδιά. Γρήγορα να παίξουμε φακέλους, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
5: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, από πού τηλεφωνείς?
5: Από την Ηράκλειο.
0: Έχουμε ξαναπαίξει?
5: Ποτέ. Δεν σας πιάνω ποτέ σειρά.
0: Ναι, λοιπόν, μας έπιασες. Ρε, είναι ελευθερία να είναι τυχερή σου μέρα και να πάρεις τα 500 ευρώ έτσι να φτιάξεις το κέφι σου. Λοιπόν, ελευθερία, φακέλους έχω στο κορός.
5: Δεν με νοιάζει πιο πολύ, ήθελα τόσο πολύ να σας ακούω.
2: Ωραία, άντε, φιλάκια, μας άκουσες, ελευθερία.
5: Είστε πολύ ωραία παρέα, όλοι
2: σας. Να είσαι καλά, φιλάκια, πολλά ελευθερία μου.
0: Λοιπόν, είμαστε live και στο Instagram.
2: Μην κλείνεις, βρε, πλάκα σου κάνω.
0: Μην κλείσεις. Λοιπόν, ελευθερία μου, είμαστε live και στο Instagram. Σε παρακαλώ για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εξωγήινη, αγελάδες, λουλούδια, μουστάκια με βούλες, με σουβλάκια, με κεραυνούς, ο ροζ και ο φάκελος με στόχο. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ.
5: Λουλούδια.
0: Κεραυνός.
5: Και βούλες.
0: Βούλε. Ανοίγω. Και έχει μέσα το νούμερο 1, ο φάκελος με τις βούλες που έγινε πλέον κατεστραμμένος. Αλλά περιμένουμε να
2: κάνει υπομονή τώρα, ρε Γρηγόρη μου, τελειώνουμε.
0: Τώρα καλοκαίρι,
2: φεύγουμε,
0: ναι,
2: για Ρόδο.
0: Ανοίγω το φάκελο με τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 3.
2: 3 και 1, 4. Τελειώσαμε. Δεν έχει άλλο.
0: Αχ, δεν έχει άλλο, ελευθερία μου. Και ο λουλούδια έχει 7.
5: Δεν πειράζει. Δώστε ένα δώρο για την
2: ελευθερία,
5: Παναγή.
2: Ελευθερία, από ποια περιοχή μας καλείς?
5: Από το Νέο Ηράκλειο.
2: Τι χαρμάνι. Δώρο, θες να σου δώσω δώρο, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ με πολύ πολύ αγάπη σε ένα από τα καταστήματα.
5: Ό,τι θέλετε εσείς.
2: Εσύ τι θες, άσε μας εμάς.
0: Έλα γλυκιά, άντε δώσε το, άντε Παναγία.
2: Αυτό λέω, εσύ τι θες ρωτάω. Λοιπόν, ελευθερία μου, στείλε μου, έχεις Instagram?
5: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σου δώσω τη δωρεπιταγή από το Harmanis.
5: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, ελευθερία μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά. Πριν να ακούσουμε λίγο Σάκερ Νάουτου να μας πείτε ναι για τον καιρό, βλέπω διάφορα νέα εδώ πέρα. Ναι, διάφορα νέα. Ο Μακεδόνας, ο αγαπημένος σου Κώστας Παναγή, που τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική. Με Μακεδόνα,
0: θα παίξουμε πιο τραγουδί. Θέλεις τα μαργαριτάρια.
2: Τα ωραιότερα θα σου αγορασμένα.
0: Τι θέλεις,
2: είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου.
0: Τι θες, τι θες. Έχει άλλα πολύ ωραία τραγουδιά ο Μακεδόνας. Να τα κάνει φέρουμε ένα σε ένα Μακεδόνα.
2: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί.
0: Λοιπόν, θα είναι. Θα είναι. Το Σάββατο, το Σάββατο 20 Ιουνίου στο θέατρο.
1: Τι τρίβεις μια ώρα και εσύ θα τελειώσεις
0: και μιλάω. Μιλάω πάνω.
3: Καταλάβαμε.
0: Συγγνώμη, στην ταράτσα του
3: Θεού. Είσαι νοικοκυρά, το πιάσαμε.
0: Στην ταράτσα του
3: Θεού. Για μην το βλεπούσα.
0: Στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Δεν σε σταματήστε αυτό το πράγμα. Δεν
1: σε σταματήστε. Ναι, βρε Γρηγόρη μου.
4: Είμαστε σε μια περένταση.
1: Ο Γιώργος Θεή.
0: Λοιπόν, χθες έγινε η έναρξη του Μεξικό, ξεκίνησε. Τι έκανε το Μεξικό, κέρδισε.
3: 1-0 ήταν μέχρι το, που ξέρω, μέχρι που κοιμήθηκα. 2-0. Έμα δεν αντέχω κι εγώ.
0: Εντάξει, είναι αργά, αυτό είναι αλήθεια.
3: 2-0 το Μεξικό, εντάξει, σου πίνεις και πάλι.
0: Είσαι ρε φίλε. Στάκι μου,
3: τι να κάνω την ώρα που το βάλανε ανάθεμα από τους Αμερικανούς, τους Μεξικάνους, Κολομβιανούς και όλους αυτούς τις
0: καρπάζους τύπους. 5 μήνες έχουμε να μιλήσουμε. Πού ήσουν ρε φίλε.
3: Ήμουν απαροπλισμένος. Δεν υπήρχε δράση, δεν υπήρχε τίποτα να
0: μου.
3: Τώρα είμαι ενεργός, θα γίνει χαμός.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Δεν γλιτώνει κανένας.
0: Πώς το βλέπεις, ποιο βλέπεις.
3: Δεν το βλέπω καν αυτό σου λέω.
0: Ναι, πώς βλέπεις το να το παίρνει το κύπελλο.
3: Δεν μπορώ τώρα, έχω κάτι να πούμε, έχω κάτι με ένα θέμα με τη μέση μου, παίρνω κάτι τέτοια να πούμε για την αδερφία. Και πέφτω, κοιμάμαι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Κάτσε ρε Τάκη, τότε πώς θα σχολιάσουμε το Μουντιάλ.
3: Θα σχολιάσουμε ρε, θα σχολιάσω, τι να σχολιάσω. Ήταν έναρξη αυτή που κάνατε, την είδες.
0: Όχι.
3: Κανείς δεν την είδε, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ρε Τάκη.
3: Βάλτε το μια ώρα λογική.
0: Μα είναι άλλος πλανήτης, εκεί.
3: Ξύπνα τον Νοτιοκορεάτη που μου είπε σε 2-4 ώρα το πρωί. Ξύπνα τον, αυτός πάει, πάει, πάει και δουλεύει στην Κία, στις πόρτας εκεί φτιάχνει.
0: Και άλλη ώρα να πέφτει.
3: Αμορτισέρ φτιάχνουνε.
0: Και άλλη πλευρά του Ατλαντικού ρε Τάκη, άλλη ώρα έχουμε.
3: Στα καταφύγια μπαίνω, φοβούνται μην πατήσει ο Κιμ Ιονγκ από τα κουμπιά.
0: Έχουμε 7, 6, 5.
3: Να βγουν να παίξουν 4 ώρα το πρωί αυτοί.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο τι γίνεται τώρα, γιατί είναι live ο διαγωνισμός αφαίρεσης φρυδιών με τσιμπιδάκι.
3: Αυτή είναι η αγώνες. Παρακολουθούμε μια λογική ώρα τώρα, 8 ώρα το πρωί. Έτσι, ήδη έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά. 8 ώρα περιμένουν το τελικό.
0: Πού γίνεται αυτό καταρχάς?
3: Αυτό γίνεται στην Πάντοβα.
0: Πάντοβα.
3: Στην Πάντοβα,
0: και
3: ναι.
0: Βγάζουν
3: είναι
0: τώρα ένα-ένα, μια τρίχα.
3: Ένα-ένα. Οι καλύτερες έτσι, τέτοιες νυχούδες έχουν μαζευτεί.
0: Γαφρίδια που λέμε, Ρετάκι.
3: Είναι πρώτα κάτω τα νύχια. Γιατί χτες, άμα έχεις κοφτερόν εκεί, μπορεί να βγάζεις κανένα μάτι. Έχουν συμβεί τραυματισμοί σοβαροί στα βλέφαρα.
0: Η Ελληνίδα πώς θα πάει?
3: Η Ελληνίδα είναι, δεν έχει ξυπνήσει, είναι στον καφέ ακόμα. Είναι μια φραπεδιά και λέει τώρα μισό λεπτό να συνέλθω κτλ.
1: Αλλά μόλις αρχίσει η Ελληνίδα δεν τη φτάνει καμία.
3: Η Ελληνίδα έκανε κάτι μαγικό, της ψάρωσε άσχημα. Μπαίνουν όλες κάθε στη σειρά. Είναι μια νοτιοκορεάτισσα, έτσι. Είναι μια από τη Βραζιλία.
0: Απίστευτο. Γίνεται παγκόσμιο κύπελο αφαίρεση φρυδιών στην Πάντοβα.
3: Κάθονται σε σκαμπό. Εμείς είμαστε όλοι πίσω από τη Βραζιλία. Έχουμε βάλει κάμερα εκεί πέρα, κάμερα σε μένα και πάλι. Έτσι. Η δικιά μας κάθεται, βγαίνει πελάτησα, υποτίθεται πελάτησα και της λέει περίμενε. Έχω ραντεβού. Και μόνο η δικιά μας κάθεται, πίνει καφέ, οι άλλες έχουν ξεκινήσει ένα-ένα. Δείχνει υπεροχή, έχει δρόσει. Έχει δρόσει η Βραζιλιάνα, σου λέει πίσω στη μέση, το βλέπουμε, έχω τρελαθεί.
0: Πόση ώρα περίπου κρατάει αυτός ο αγώνας, Τάκη?
3: Αυτό γύρω στις 2 ώρες είναι.
0: 2 ώρες. Θα ξανασυνδεθούμε αν είναι.
3: Θα συνδεθούμε στο τατού, στα τατού φρυδιών, θα είμαστε εκεί.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, και η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με αρκετά έως πολύ άστατο καιρό, και αυτό κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις περισσότερες, θα έλεγα, περιοχές Αττικής, με μπόρες και καταιγίδες που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Ενώ κατά τη διάρκεια των φαινομένων και κυρίως κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι άνεμοι δεν αποκλείεται να ενισχύονται πρόσκαιρα μεν, αλλά έντονα δε. Με την θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, η οποία θα παρουσιάσει βαθμία πτώση από το απόγευμα. Τώρα και το Σάββατο θα έχει αρκετά σύννεφα, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα ανατολικά και τα βόρεια του Μετασχετικής, όπου θα πρέπει να εκδοθούν και πάλι πρόσκαιρες βροχές με τη μορφή μπόρας μέχρι και αργά το μεσημέρι. Κατά τόπους όμως, ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα. Θα το γυρίσει σε βοριά, στα 6 πρόσκαιρα και 7 βουφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα έχουμε πάνω από 27 με 28 παρόλο που βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο Λικανοπαίδιο. Η Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια όπως και η Δευτέρα και η Τρίτη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 30 βαθμούς την Κυριακή, στους 32 βαθμούς την Δευτέρα και στους 33 βαθμούς κατά τη διάρκεια της Τρίτης 16 Ιουνίου, και οι άνεμοι βαθμία θα εξασθενήσουν, δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
5: Ιούνις και Γκούνις στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 100,3.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα παρακαλώ στη Σένεκα. Έτσι, παιδιά, μην ξεχνάτε γιατί αύριο γίνεται αυτή η μεγάλη πρόσκληση από τη Σένεκα που διοργανώνει το Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Να πούμε ότι όλες οι μεταμόσχευσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Η Seneca Medical Group που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα πραγματικά όλοι εσείς που έχετε ένα άγχος να δείτε πώς γίνεται μια μεταμόσχευση. Το είδα κοντά μπροστά στα μάτια μου και έμεινα άναυδος. Θα δείτε για να σας φύγουν όλοι αυτοί οι φόβοι, όλες αυτές οι φοβίες, όλα αυτά τα απίθανα πράγματα που είχαμε ακούσει κατά καιρούς και ήταν αυτό που ακόμη και εμένα που θέλω να βάλω κάποια στιγμή μαλλιά γιατί αραιώνει σιγά σιγά πάνω. Είχα όλους αυτούς τους άγχους.
1: Το λες και σιγά σιγά.
0: Τι.
1: Έχει αραιώσει.
0: Έλα μου, μην λέει πιο ωραία μόνο μια φορά. Μην λέει λίγο πιο όμορφα πια. Όλα τα κάνεις πλάκα τώρα. Ρωτάς εμένα την ψυχολογία μου πώς είναι για να το κάνεις αυτό.
1: Ναι, αλλά μην.
0: Για ποιο λόγο κάνεις bullying.
1: Πάντα να σου λέω την αλήθεια.
0: Κακάσχη με κοντό χοντρέ.
2: Καλά σου είπα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την απόλυτη ποιότητα και σοβαρότητα της Seneca. senecamd.com για συμμετοχή. Ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Αύριο το ξαναλέω, μην το χάσετε να έχετε χρόνο.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
8: Δεν θυμάμαι. Είναι Άγγλος.
0: Άγγλος είναι. Άγγλος. Σίγουρα δεν είναι από εκεί από τη Μάνδρα.
1: Είναι global ο φίλος μας.
9: Εντάξει. Ο Τάτε Μακρέι.
8: Ο
0: Τάτε Μακρέι.
10: Τάτε Μακρέι.
1: Κοπέλα δεν είναι.
8: Τέιτ
1: Μακρέι. Ξέρω
0: ότι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι.
1: Τέιτ Μακρέι.
0: Δεν πειράζει, Παναγιώτη. Αυτό είναι. Παναγιώτη, τίποτα άλλο έτσι έχεις να πεις τώρα. Έτσι που κλείνει το σχολείο, κάτι που θες να πεις όλα τα παιδιά που ακούνε τώρα που μας ακούνε. Τι, να πεις κάτι έτσι.
8: Ενδιαφέρον.
0: Τίποτα. Πολύ ωραία. Φίδωλος και πραγματικά πολύ συγκεκριμένος. Παναγιώτη και εγώ θα
1: έτσι
0: είμαι.
1: Έτσι είναι στην Αγία Σωτήρα.
0: Αφού μιλάς λίγο και εσύ θα μιλήσω κι εγώ. Απλά θα σε ρωτήσω. Ποιος είναι Παναγιώτη?
8: Ο καπετάνιος.
0: Ναι,
11: μάλιστα
0: καπετάνιο. Σας ακούω. Μάλιστα καπετάνιο. Όλοι μαζί με διάτε γιώνουμε.
11: Ποιος είναι στη

0: τελειώσαμε.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πω.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή,
6: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνιση σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά.
19: Πέσαμε, δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά.

0: Peugeot.gr. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δάρι, δάρι, δάρι.
4: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Το εφορτιζάν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι τέλος αρχές Ιουλίου κάνουμε την κλήρωση για 8.500 ευρώ. Το απίθανο αυτό καναπέ με το coffee table. Η απίθανη εφορτιζάν που τα κάνει όλα χειροποίητα, που μπορείτε και εσείς να φτιάξετε ό,τι θέλετε, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ, ό,τι φαντάζεστε, όλα σας τα έπιπλα για όλα τα βαλάντια. Είναι μοναδική στην Ελλάδα πραγματικά εταιρεία που δεν έχει showroom. Είναι όπως στο εξωτερικό, υπάρχει boutique που μπορείτε να δείτε και ό,τι ζητήσετε σας το φτιάχνουν ηλεκτρονικά, το βλέπετε μέσα στο χώρο σας και αν σας αρέσει το φτιάχνουν. Αυτή είναι η μαγεία του εφορτιζάν. www.fordesign.com. Στείλτε και 6936 10 10 22, και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα γίνει αρχές Ιουλίου και θα πάρετε ένα τόσο τεράστιο δώρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το βαλάτι, γιατί υπάρχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καλώς ήρθατε στο βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Οπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου βαλάτι.
1: Πέρα αυτού και ακαβατούν. Ας το δομιαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Γεια σου βαλάντι, γιατί παίρνεις και ασήκωτος?
5: Γιατί, για εσύ, γασμουριέσαι.
6: Μη βαλάντι μου, γιατί?
5: Τι έγινε?
4: Ματιασμένος πρέπει να είμαι, δεν είναι πτήρια.
3: Ποιος θα σε ματιάσει, συνέχεια σε ματιάζουνε?
4: Ματιάζομαι.
3: Τέτοια ομορφάδα.
4: Ματιάζομαι, εγώ με μάτια σε μια νοσοκόμα. Χθες πήγα στο Νοριλά. Πρώτη φορά πήγα στο Νοριλά. Είχα ένα πρόβλημα.

0: Δεν άκουγα από το αριστερό και από το δεξί αυτή.
1: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Και με κοίταζε αυτή, με κοίταζε, με έκανε κύριε αυτό, κάτι έλεγε, δεν άκουγα τίποτα. Μόλι κάτι να πατάω να κουμπί, όταν ακούω έναν ήχο, δεν άκουγα τίποτα.
2: Άκουγα όραμα είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό το πανόραμα, πώς λέγεται.
3: Ναι.
0: Εντάξει, κοίτανε, μετά σώθηκα όμως. Πέσωσε για ο γιατρός, πολύ καλός.
3: Γιατί?
0: Πήρε ένα ειδικό μηχάνημα και το βάλε μέσα αυτή μου και μετά άκουγα κατευθείαν. Και μου είπε να πάω να το παίρνω κι εγώ. Είναι στο τέτοιο να πούμε, στα σούπερ μάρκετ τα πουλάνε παντού.
1: Μπατονέτες.
0: Μπατονέτα, ναι. Και μου λέει θα στο φτιάξω αυτό, μου λέει η λαμπάδα για την ανάπαυση.
3: Έβγαλες κυτρινίλα πολύ.
0: Έβγαλε πολύ πράγμα.
2: Έλα μωρέ Γρηγόρη και τρως.
0: Ήταν απίστευτο.
3: Γιατί πειράζει.
0: Έκανε σαν σαμπάνια. Πλοπ.
3: Πω πω έβγαλε από πάνω.
0: Ήταν ένα κομμάτι. Ήταν ναι, συλλεκτικής αξίας. Βρήκα και ένα Playmobil και έσπαιζε ένα
3: στρατιωτάκι.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
3: Να σου πει Βαλάντη.
0: Μπορεί να είσαι Γρηγόρη με έχουν κάνει αυτά με τα μούδια.
3: Αυτό το ξέρει που είναι ένα πλοίο που είναι μόνο.
0: Αυτό που είναι. Πηγαίναμε συχνά εκεί που ήταν ένα πλοίο, λες.
3: Ναι.
0: Ναι, ήταν ένα πλοίο εκεί.
3: Αυτό πώς το έχετε αφήσει ακόμα έτσι.
0: Αυτό λέω, ήταν ένα πλοίο.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Ήταν ένα πολύ παλιό σίδερο. Πεταμένα και μολύνουν τι υπέροχε ακρογιαλιέ μα. Όχι πλαστικά, όχι σίδερα, όχι.
3: Να κατεβείτε 5 λεπτά να μαζέψετε από εκεί.
0: Στη θάλασσα και ακτέ. Αυτό είμαστε οι πολίτε. Παρακαλώ.
3: Τι γίνεται από κίνηση.
0: Από κίνηση δόξα το. Συγγνώμη, αλλά με αυτά τα μουντιάλ δουλεύονται λίγο όλη νύχτα με έχουν πεθάνει.
2: Να σου ρωτήσω κάτι.
0: Ιστορίε τέτοια, να σε πω τι κίνηση.
2: Άμα θέλει κάποιο να σε ξεματιάσει, ποιο είναι το βαπτιστικό σου.
0: Το βαπτιστικό μου είναι Λέανδρο.
1: Είσαι ηλίθιος.
0: Ναι, ναι, τη βαφτίστηκα αλλά δεν το λέω.
3: Είσαι ηλίθιος.
0: Δεν το λέω, δεν ξέρω και αριστερά μικρό. Μικρό δεν θα τελειώσα. Μα τώρα καρύγνει τραπέζια, καρύγνει τραπέζια, τραπεζάκια, παππού ματένει. Ο Λέανδρος, δεν κολλάει, κατάλαβες. Είναι ο Βαλάντης, κολλάει μια χαρά. Λοιπόν, κίνηση πολυεθνικιά εδώ εκεί στα γνωστά κομμάτια. Έτσι από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι. Όχι τόσο πολύ στον κατεβασμό, στον ανεβασμό θα ταλαιπωρηθείτε. Κλασική κίνηση εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Έτσι μέχρι το Σκαραμαγκά, κάτω εκεί είναι ένα πυγμένο ένα κομματάκι. Από Λιώσα μέχρι Μαρούσι. Μετά ένα κομματάκι εκεί πέρα δεξιά που στρίβει για περιφερειακά ημιτού. Έχει λίγο κινησούλα στον κατεβασμό εκεί στο φανάρι του Παπάγου. Εκεί στην τέτοια, πώς τη λένε, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Και έχει λίγο κίνηση στο ελληνικό εκεί. Τι ωραίο που γίνεται το ελληνικό.
3: Αγία Βαρβάρα, πώς πάει.
0: Αγία Βαρβάρα, για να δω. Έχει λαϊκή μη περάσει τα Παναξιμάνδρου. Έτσι. Αυτά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Σε όποια αγκαλιά και να είσαι, έλα να θυμάσαι.
5: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε και για ένα Ανδριόπουλο, παιδιά. Μην ξεχνάτε, ξεκίνησε το Μουντιάλ χθες και έχει φτιάξει αυτά τα απίθανα πράγματα. Μουντιάλ μέχρι τις 3 Ιουλίου κάνει ειδικές προσφορές και ειδικές τιμές με σούπερ προσφορές. Μουντιάλ Grill Combo, παρακαλώ. 15 καλαμάκια, μια συσκευασία με γεμάτο πίτες 750 γραμμαρίων και τζατζίκι. Όλο αυτό πακέτο μόνο με 10 ευρώ το βρίσκεται στον Ανδριόπουλο. Αλλά και Gold Combo μόνο επίσης με 10 ευρώ με 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχιών 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαλάτα κυπουρού. Τα λέω γιατί αγαπώ Ανδριόπουλο, αγαπώ για τον λόγο του ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και μας βοηθάει και εμάς μέσα από την εκπομπή να δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια κάθε μέρα. Περιστέρη, Γέραγας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι απίθανη αυτή η οικογένεια που από το 1983 έχει βοηθήσει και αν δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. 69-36-10-10-22 γράφει Ανδριόπουλος για το καλάθι και πηγαίνετε κιόλας για να δείτε αυτά τα μουντιαλικά με τις μουντιαλικές προσφορές γιατί έχει να γίνει χαμός επόμενες μέρες. Το Μουντιάλ ξεκίνησε από χθες και τώρα θα γίνει χαμός τα βράδια.
1: Για όλους εμάς που αναζητάμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή. Χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμα, bitter orange peach, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Αυτό μου αρέσει εμένα πιο πολύ. Green με αλήθειες και φυσελίδες.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παιχνίδια, αγαπημένοι παιδικοί ήρωες. Και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζονται οι μικροί εξερευνητές για τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Παιδικά μπικίνι, ολόσωμα μαγιό και μαγιό μποξεράκια με σχέδια που ξεχωρίζουν. Παιδικά σωσίβια για ξέγνιαστες βουτιές, πετσέτες θαλάσσια για τις στιγμές χαλάρωσης. Και παιδικές σανίδες κολύμβησης για τελείωτες ώρες παιχνιδιού στο νερό. Εξόπλισε τους μικρούς πρωταγωνιστές του καλοκαιριού με όλα όσα χρειάζονται από τα Lidl και άφησε τις περιπέτειες να ξεκινήσουν.
3: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος, δεν μπορείς, όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone TV μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και από ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Της ημέρας, παρέα με τον Χρήστο Σαντικάη σήμερα. Του στείλω την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Υπέροχος.

κάνεις. Έλα στην παρέα μας. Πάμε και στο live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, είναι και ο Καλούδης μου κάπου εκεί κάτω δεξιά. Πάμε για καρδούλες και γαβούλες. Ξεκινάω με τους κρυούς. Για την επίτευξη των προσωπικών και των επαγγελματικών σας στόχων, βάλτε σε εφαρμογή τα μέσα που διαθέτετε. Δεν είναι φρόνιμο να μεταφέρετε την πίεση και τον εκνευρισμό της δουλειάς στα οικογενειακά.

0: Θεσσαλονίκα.
1: Για όσα ζήσαμε.
2: Θα βάλω ερώτημα σήμερα. Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Αυτό θέλω να μου γράψετε.
0: Άσε με, εμένα δεν έχω βρει στα Χανιά ακόμα.
2: Αφού δεν σου δώσα το τηλέφωνο τον Αλέξανδρο.
0: Τον Αλέξανδρο δεν πήρα.
2: Ταύρος. Μια ενδιαφέρουσα ερωτική σχέση που υπάρχει στη ζωή σας θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Οργανώστε τα επαγγελματικά σας καλύτερα για να έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Εάν κάτι σας χαλάει, μην ρίχνετε τη διάθεσή σας, απλώς υιοθετήστε πιο πρακτικό πνεύμα. Δείτε τα πράγματα λίγο πιο πρακτικά, δεν χρειάζεται να πέφτετε.
0: Όχι, δεν πέφτετε.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν κάνει να πέσετε.

0: Λες ρε Γιώργο, λες να το εκεί.
1: Καλημέρα στα ψαρά. Δεν έχω πάει και θα ήθελα να πάω. Γιώργο, έχεις πάει στα ψαρά?
2: Στα ψαρά?
1: Τι θα σου ήτανε? Τι θα σου ήτανε? Ένα τηλέφωνο και περνάω στα διδυμάκια μας. Μη βάζετε σε μεγενθητικό φακό και αναλύετε τη ζωή ενός πολύ καλού σας φίλου. Μην τα βάζετε όλα κάτω. Εάν θέλετε να εκτονώσετε τα νεύρα σας, κάντε το με έρωτα και όχι με καυγάδες και φωνές. Φροντίστε να είστε ευγενικοί με τους ανθρώπους που ξέρετε ότι έχουν προβλήματα. Μην τους ζορίζετε παραπάνω. Όταν βλέπουμε κάποιον σε πρόβλημα, δεν το ζορίζουμε. Καλημέρα στη Δέσποινα, θα πάει Ιερά Πέτρα.
2: Γεια σου Μάνο.
1: Στο Μεγανήσι Νίκη.
3: Με προσέχεις να μου λες αγαπώ.
1: Η Αλεξάνδρα μας στην Κέρκυρα. Υπέροχη Κέρκυρα.
3: Ξαφνικά πήγα απ' τη μοναξιά.
2: Γεια σου Αλισάβε.
1: Στην Αθηνούλα μου την ταξιτζού.

0: διαφορετικές επιλογές.
1: Πάμε και μένα.
0: Συνεχίζουμε τα καρκινάκια. Οι απόψεις σας, λέει, θα συζητηθούν πολύ, αλλά δεν θα σχολιαστούν αρνητικά. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε τον ένα και μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία, γιατί ο πραγματικός σύντροφος της ζωής σας είναι ήδη μπροστά και περιμένει τη δική σας κίνηση. Μαριάν, τηλεφώνησε, ε. Η Ευαγγελία θα πάει στη Σύφνο, πω, τι ωραίες επιλογές. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Αφαιθείτε στην καθημερινότητα και ξεκουράστε το νου και το σώμα σας. Περιορίστε τον εγωισμό σας για να γίνετε λίγο περισσότερο ειλικρινείς με τον εαυτό σας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Θα κάνεις αλλαγή ή όχι?
1: Θα δούμε.
0: Δεν σου βγαίνει. Αυτό ναι, μπράβο.
1: Καλά, θα στα πω μετά. Άστα τώρα.
0: Πέτυχε και ένα. Ξεφεύγεις και χάνομαι εγώ. Διάβασε καμιά αφιέρωση, παρακαλώ. Μη ρίχνεις τη μασχάλη σου που έχει δρώσει. Εδώ. Κάτσε να δω το ζώδιό σου, εγώ καιρός.
1: Τι λέει, για δες.
0: Δώστε μάχη μέχρι σε σχάτων για το κάθε τι και κυνηγήστε με πάθος τους στόχους σας. Ξεκινήστε καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στην οικογένειά σας, στους φίλους, αλλά και στα εργασιακά, ώστε να μην διαιωνίζετε και εξακολουθούν να σας ταλανίζουν. Λύσε τα θέματά σου, αγόρι μου!

βροχός, βρόσο. Λειτουργήστε με γνώμονα τη λογική σε όλα τα επίπεδα των σχέσεών σας και μην αφήνετε τις σκέψεις σας να ξεπηδούν από το ένα πράγμα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει λογική σειρά για να καταλήξετε σε σωστές αποφάσεις και συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε πολύ. Να πω, έχετε πάντα υδροχόη μια τρέλα, αλλά αυτή η τρέλα.

ψαράκια, δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και μετά ασχοληθείτε με τις προσωπικές, οικογενειακές και εργασιακές σας σχέσεις. Με καθαρό πνεύμα και άριστη ψυχολογία θα

θέλω. Γεια σου, Νάντια. Γλυκό φιλί στο fivefashion.gr. Νάνση 20 ο κωδικός. Γλυκό φιλί και στο όπερα. Περάστε για ένα παγωτάκι.

Ρεζίλη, πάμε σε break και σύντομα ερχόμαστε κοντά σας.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνεσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σφαίρα 102.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογική εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Α4 τα περιπολικό.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
22: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
23: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
22: Και τώρα ακμή.
23: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Σε όποια αγκαλιά και να είσαι, έλα να θυμάσαι.
24: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
25: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
26: Το Σφαίρα Password είναι 1, 7, 1, 2.

0: Λοιπόν, είναι Παρασκευή και ξέρετε ότι ετοιμαζόμαστε για το πάρτι, έτσι για να ακούσετε λίγο μουσική. Καλοκαίρι είναι και γι' αυτό τώρα μας βλέπετε και προσπαθούμε να δούμε πολλά πράγματα και έχουμε ένα μικρό δίλημα ζωής του Παναγί να πει, γιατί οι Παρασκευές επειδή είναι αφιερωμένες στη μουσική. Λοιπόν, να πούμε και για το Hydro Solar από την εταιρεία την Hydrospiral ΑΕ με τα 40 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο ηλιακός θερμοσύμφωνος αυτός που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά των περισσότερων και με Hydrospiral ΑΕ, χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ελληνικά προϊόντα παραγωγής, προτεραιότητα η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. www.hydrospiral.gr κάνει και χονδρική, οπότε μπορείτε εσείς που έχετε και ψάχνετε για καλούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες, και το λέω το καλούς γιατί είναι μια καινούργια πραγματικά ιστορία η Hydrosolar που έχει πάρει την καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν από καλούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες, κάτι που μας τιμά πολύ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι φτιάχνουμε τους καλύτερους στον κόσμο, αυτή είναι η άποψή μου και έτσι όπως μιλάω με κάποιους που είναι ειδικοί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Hydrosolar. Έχουμε να κληρώσουμε και θα κερδίσετε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο και στο τέλος της σεζόν.
1: Διάβαζα μία έρευνα που λέει ότι ένα στα δύο σπίτια σχεδόν δεν έχουν ηλιακό θερμοσύμφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Και ξέρεις πόσα λεφτά γλιτώνεις με τον ηλιακό.
0: Και τι έχουνε.
1: Δηλαδή, απόσβεση, κάνεις σε πάρα πολύ σκληρό.
0: Και τι έχουνε θερμοσύμφωνο, σκέτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6936-10-10-22, εμείς δίνουμε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydrosolar από την Hydrospiral. 6936-10-10-22 είναι από τους καλύτερους, θα το καταλάβετε. Πολλά χρόνια ηλιακός θερμοσύμφωνας.
1: Αντοχή.
0: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. 6936-10-10-22, γράψτε Hydrospiral και ονοματεπώνυμο. Πάμε για δίλημα ζωής που έτσι ο Παναγής έχει ένα μικρό σύντομο.
2: Και ένα καλό.

0: Λοιπόν, το mail περίεργο και αυτό πάλι σήμερα έρχεται από τη Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα είναι σε σχέση με τον Πέτρο. Να συγγράφε, η Μαργαρίτα είναι σε σχέση με τον Πέτρο.
1: Ναι, μωρέ, πες, θα το γράψει.
0: Σχεδόν περίπου ένα χρόνο. Δεν σας κρύβω, λέει, παιδιά.
1: Όχι, μην μας το κρύψει αυτό.
0: Είναι ένα, λέει, πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Είναι πάρα πολύ καλός. Τα βρίσκουμε πάρα πολύ καλά στον έρωτα, στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και όλα κυλούν καλά. Υπάρχει μόνο ένα θέμα στο οποίο, το οποίο βιώνω στο σεξ μαζί του και δεν μου έχει δώσει ακόμη καμία πιστική απάντηση και καμία απάντηση γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πέτρος λέει, όταν κάνουμε τον έρωτα στο κρεβάτι, θέλει πάντα να φοράει γυαλιά ηλίου.
2: Ωραίο. Ωραίος.
0: Μήπως δεν για να σας προλάβω.
1: Μήπως δεν είναι ο Πέτρος όταν κάνουν έρωτα.
0: Όχι, είναι ο Πέτρος, είναι ο Πέτρος. Για να σας προλάβω,
3: είναι
0: λέει.
3: Ο Clark Kent.
2: Μπορεί να μπαίνει σε ρόλο.
0: Δεν έχει κάποιο θέμα με τα μάτια του ή κάποιο στραβισμό που να θέλει ίσως να το καλύπτει αυτό.
2: Για αυτό
0: να,
2: θα ήταν
3: ένα γυαλιά ηλίου.
0: Να αληθωρίζει. Ναι, ρε παιδί, να μην το.
3: Φοράει γυαλιά ηλίου ή γυαλιά.
2: Μήπως γυρίζει τα μάτια του προς τα πάνω, σαν κάτι Ιαπωνέζικες που έχω δει.
0: Αλλά. Το θέμα, λέει, είναι ότι μπήκα, λέει, άντε, λέει, τη μία φορά, λέω, είναι φετίχ.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Δύο φορές είναι φετίχ. Τη τρίτη φορά είναι φετίχ. Κάποια στιγμή, λέει, μετά από 6-7 μήνες, μπήκα στη διαδικασία να το συζητήσω μαζί του. Του πήρε, παιδιά, θέλω να βλέπω τα μάτια σου. Α, βγάλω τα
2: γυαλιά. Όχι.
0: Όχι, λέει, μόνο έτσι.
2: Είναι μεγάλο γυαλί, έτσι, αυτό το.
0: Ναι,
2: το
0: ναι,
3: μεγάλο γυαλί.
2: Κατάλαβα γιατί το κάνει.
0: Μεγάλο γυαλί, λέει. Λέει, σα παρακαλώ.
3: Βλέπει μια λάμψη, μάλλον.
0: Τον έχω ρωτήσει, του έχω πει γιατί το κάνει αυτό, του λέει, έτσι γιατί μου αρέσει. Έτσι θέλω, λέει.
2: Εγώ
0: πείτε μου γιατί μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Γιατί?
2: Όχι, κρατάει ένα στυλάκι και πολύ καλά κάνει. Δεν θα σας πω στο τέλος την απάντηση, ξέρω. Δεν θέλω να το.
1: Γιατί μπορεί να φοράει μαύρα γυαλιά. Μαύρα γυαλιά.
3: Δεν φοράει μαύρα, φοράει μεγάλα.
0: Μεγάλα γυαλιά.
1: Τι γυαλιά, τι, αυτό που οι δίτες φοράνε.
2: Μάσκα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Έτσι λέγονται, μάσκες. Το μεγάλο, το γυαλί.
0: Μάσκα είναι το μεγάλο το γυαλί.
1: Αυτά τις οξυγονοκόλλησεις με τις
0: οξυγονοκόλλησεις. Όχι, ρε Γρηγόρη.
1: Δεν ξέρω τα ψυχολογικά του καθενός.
3: Μάλλον νομίζει ότι κάνει σκι και θέλει να αλλάξει πίστα.
1: Για πε για 2-11-7-0-7-9-31.
2: Αυτός γράφει κιόλας καταγράφει ερωτικές στιγμές. Του αρέσει.
1: Για να ξέρει.
2: Θέλει να βλέπει τον εαυτό του.
1: Γιατί μπορεί να φοράει μαύρα γυαλιά κάποιος την ώρα που κάνει σεξ. Τι, δηλαδή, ό,τι και να σκεφτεί.
2: Άποψή μου είναι ότι τη στιγμή τη κορύφωση οι φάτσες που παίρνουμε είναι οι πιο αστείες που υπάρχουν στη ζωή μας. Και αυτός θέλει να κρατήσει. Εκεί, να μην του χαλάσει το image. Είμαι
1: λέει.
2: Κορυφαίος, είμαι χολιγουντιανός. Να μην κάνω υπέροχα.
4: Λέει αν τα γυαλιά έχουν Bluetooth.
2: Παναγί, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αν καταγράψεις δική σου τέτοια στιγμή κορύφωση θα γελάσει πολύ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω.
1: Για να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Για πείτε μας λίγο την άποψή σας.
5: Κοιτάξτε, εγώ η άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει φετιχισμό. Εντάξει, γουστάρει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αφού τα βρίσκει όλα τα υπόλοιπα, κάνει μια υποχώρηση σε αυτό.
2: Σωστά.
0: Φιλάκια, γεια σας.
2: Έχετε πολύ θόρυβο, είστε στο τμήμα μα.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου.
2: Ακούω σιρήνες, αφού.
3: Να φορτηθεί εγώ.
0: 2-11-7-7-9-31 για την επόμενη γραμμή.
1: Για να ακούω τον άνθρωπο καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Γεια σας, καλή Παρασκευή.
6: Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Τι εννοείται, εξηγήστε το μας λίγο.
6: Γιατί μάλλον έτσι νιώθει κυρίαρχος.
0: Α, άλλη εκδοχή.
2: Σκληρός του Μαϊάμι δηλαδή.
6: Κάπως έτσι. Νιώθει κυρίαρχος.
0: Επιβίτορας, σαν να λέμε.
2: Με γυαλί.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, κρατάει ένα image, ρε παιδί.
3: Με ρωτάνε εδώ μήπως φοράει γυαλιά με κάμερα.
1: Οπα,
2: οπα, η μέτα μπήκε η μέτα.
6: Λες. Ας μην γίνουμε ακόμη AI τόσο πολύ.
1: Εσείς έχετε, συγγνώμη για να διάκριτος, αλλά έχετε καθόλου έτσι βρεθεί σε μια τέτοια περίπτωση να υπάρχει κάποιο φετίχ κάποιου συντρόφου?
6: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρετε τι
1: κάνετε. Ας πούμε, εγώ κάποτε μου άρεσε να φοράω άσπρες κάλτσες. Δεν τις έβγαζα.
0: Την ώρα που έκαμες.
1: Ναι, ναι, ναι. Φόρουσα άσπρη
2: κάλτσα. Αμερικανιά, Αμερικανιά. Ναι, παλιά το είχα.
6: Θέλω να πιστεύω ότι είναι αν σας έχει χωρίσει ήδη άμα δεν έχετε κάνει κάτι τέτοιο τώρα.
1: Όχι, όχι. Εμένα μου άρεσε να είμαι γυμνός με άσπρη κάλτσα.
2: Λίγο κάτω από το γόνατο.
3: Δεν έχω δει ποτέ έτσι.
1: Δεν έχεις δει ποτέ έτσι. Δεν έχω εμφανιστεί έτσι.
6: Εγώ πιστεύω την Άνση.
1: Και όμως μην πιστεύετε την Άνση συνέχεια. Εγώ ήταν στο κρεβάτι. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Να τελειώσω. Ήταν ξεπλωμένη και κάποια στιγμή εμφανίζομαι στο δωμάτιο. Πιάνω την κάσα τη πόρτα με το δεξί χέρι. Ολόγυμνος με άσπρη κάλτσα.
2: Ωραίο.
1: Και τι κάλτσα που στην γωνία είχε ρακέτες, χιαστή.
2: Ωραίο.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάει για μια ηλικία άλλη.
1: Και της λέω, θα πάρεις τα μπαλάκια και θα τα κάνεις.
3: Και εγώ θα φέρω τις ρακέτες, άσε τώρα με τις βλακίες σου.
1: Εσύ μιλάς. Μούνια του Φαραώ.
6: Είστε φοβεροί.
1: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, φιλάκια. Κανείς δεν μπορεί να βρει
2: κάτι άλλες.
3: Τέτοια λες, κάτι κοτσάνες, που ούτε τα πιστεύεις.
2: Υπάρχουν και κάτι άλλες, αν είσαι στα όρθια και τα λοιπά, κάνετε γλέντια τέτοια. Που είναι μέχρι.
3: Μην με κοιτάς, Γιώργο, εδώ κοίτα.
2: Για την ορθοστατική πίεση.
3: Όταν θα βάλεις τέτοιο, δεν γελάω.
0: Μήπως λέει του αρέσει ο Μπουγάς, μου στέλνει εδώ.
2: Μπουγάς, ναι, νιώθει πλανητάρχης εκεί.
1: Ωραία, πάμε, παρακαλώ.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας, απελπισμένη μου ακροάτρια.
2: Καλά.
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
7: Καλά.
1: Μια χαρά. Τι πιστεύετε, γιατί φοράει μαύρα γυαλιά?
7: Για την ομορφιά.
1: Για ομορφιά.
7: Ναι.
3: Σας έχει τύχει, μου είναι αθώα.
1: Σας έχει τύχει κάτι εσάς που να θυμάστε κάποιο φετίχ που είναι κάποιο σύντροφό σας, ναι?
7: Όχι.
1: Όχι.
2: Δύο στα δύο, δεν πάει καλά αυτό.
3: Όλοι σε εμάς τα στέλνουν οι ζαβοί.
2: Δεν έχει ντυθεί ποτέ κάποιο.
3: Έλα, εντάξει. Το κορίτσι
1: να ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε και το όνομά τη. Να σα ρωτήσω για κάτι άλλο. Όχι και όχι, έτσι όπως το λέτε. Έχετε βρεθεί ποτέ έτσι με ερωτικά βοηθήματα?
3: Έχει παιδιά δίπλα, καλή.
1: Από πού να ξέρω, δεν ακούω.
3: Παιδιά, γεια σα.
1: Γεια σα, γεια σα.
3: Ερωτικά βοηθήματα. Σιγά-σιγά ήρθε με τα εργαλεία και τη βαλίτσα.
1: Δεν ακούω.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
2: Σαν παθολόγο έρχεται.
0: Δεν είχατε δει.
3: Τι είναι αυτά που ρωτά, Χριστιανέ?
1: Μην δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Δεν είχατε δει.
3: Τρελάθηκε η γυναίκα.
0: Στη μακρυπούλια.
2: Να κλείνει τα παιδιά πίσω. Α, τι λέει αυτό στη μαμά
1: μου. Δεν άκουγα εγώ. Δεν φορώ ακουστικά.
3: Να σα ρωτήσω κάτι.
0: Είπε στη μαμά μου.
3: Πείτε στο παιδί να πάει εκεί.
1: Συγγνώμη.
3: Παπά.
0: Δεν είχατε δει στη μακρυπούλια στο ρουκζούκ που είχε πάει μια κοπέλα και είχε πει ότι στο σύντροφό μου αρέσει τη στιγμή τη κορύφωση να κανανιαουρίζει?
2: Νιάου.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίω.
3: Νιάου.
0: Ναι.
3: Νιάου.
1: Ναι. Τελευταία τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Ποια πιστεύετε είναι η άποψή σας για τα μαύρα γυαλιά?
8: Α, εμένα πάει πολύ παρακριά το μυαλό μου.
0: Έλα, έλα, εσένα θέλουμε.
1: Τέτοια μυαλά θέλουμε.
0: Τι?
2: Για πείτε μας.
8: Για να σε πιάσα.
3: Ερέμησε, ερέμησε.
8: Και ότι έχει σήμερα στο γυαλιά.
0: Δεν καταλαβαίνουμε, μιλήστε λίγο πιο ήρεμα.
1: Μην γελάτε τόσο.
8: Νομίζω η άποψή μου ότι ο τύπος έχει κάμερα στα γυαλιά.
2: Να το.
0: Καλά, δεν πήγε και πολύ μακριά.
2: Εγώ φοβάμαι και το άλλο που είπε η Νάνση. Αυτά τα AI δεν ξέρω πώς έχουν βγει τίποτα και αυτός προβάλλει στα γυαλιά του άλλα πράγματα.
3: Είναι μια εταιρεία που γράφεις.
2: Μπορείς να. Όχι, λέω για το AI που έχει βάλει προβολή μέσα και ενώ είναι αυτή από πάνω, αυτός φαντάζεται ένα μονόκερο, ξέρω εγώ, με τρία στίχνια.
8: Ναι, εντάξει, εκεί το πάμε.
3: Λες, Γιώργο.
2: Δεν ξέρω.
3: Μπροστά σου.
2: Δεν ξέρω ποιοι θα κάνουν αυτά. Ανώμαστε.
1: Εσά, κυρία μου, σα έχει τύχει ποτέ έτσι κάποιο φετίχ? Περιμένετε, παιδιά, λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Τι μια λέξη. Σα έχει τύχει να βρεθείτε με κάποιο σύντροφο που να έχει φετίχ?
8: Όχι.
1: Όχι.
8: Διάλεξα νορμάλ άνθρωπο.
1: Νορμάλ. Το καταλαβαίνω. Ούτε α πούμε με άσπρη κάλτσα, ολόγυμο με κάλτσε. Μάλιστα. Ωραία. Φυσιολογικού ακροατέ έχουμε, φίλε.
2: Παναγίε, είμαι σίγουρο ότι δεν βγάζει το φανελάκι ποτέ. Γιατί κρυώνει?
0: Α, όχι, εγώ ούτε κι αλλιώς γυμνός κοιμάμαι.
1: Πω, καημένη Ελένη. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
8: Αρκούδο,
1: φιλιά πολλά. Πώς το λένε το γκί στην Ελλάδα, πώς το λένε το γκί?
2: Το γκί.
1: Ναι,
3: αρκουδοπούρναρο.
1: Αρκουδοπούρναρο.
9: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
10: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
11: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Step. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Ίδρα Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

Τι ώρα, καλά, βάλε μας λίγο να μας εκδείξει η κοκόλουθα. Μα ξεκίνησε τόσο ωραία να πούμε καλέ ποιος είναι αυτός. Βάλε με λίγο, βάλε μας λίγο. Άστο ρε Νίκο, ακόμα το σχεδιασμό και το βάζει στο τέλος ρε φίλε. Ξεκίνησε με τις σχεδιασμό. Ναι, εντάξει, βάλε τις καμπάνες, βάλε, εντάξει, ωραία είναι.

0: μας.
1: Κάνε το στα βουνά.
2: Τσιλίδιος.
1: Πες μου,

0: για το σύλλογο που διοργανώνει το Ικαριώτικο Γλέντι.
1: Κάποιο νευρία στο μεξικάνικο λιοντάρ.
0: Ικαριώτικο Γλέντι, παιδιά, 13 Ιουνίου στο πάρκο Τρίτσι, έναρξη στις 8 η ώρα.

Να το, το βάλε. Έλα, πάμε. Τι θα κάνουμε στην αρχή, κάτω ό,τι θέλετε. Κάτι να βάλουμε στην αρχή. Βάλτε το πάλι, βάλτε το πάλι. Έλα, Παναγή, παίρνουμε στο στούντιο. Είχα βάλουμε στην αρχή, μαέστρο. Κάτω ό,τι θέλετε. Δώσ' το.

0: δώσε.
1: Είπε αναφορές, ξεκίνα, Νάντζη.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Vodafone Business, παιδιά, σου δίνει υπηρεσία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να γλιτώσεις από hackers και ιούς. Βρες τη λύση online για να είσαι προστατευμένος και εσύ και η επιχείρησή σου. Vodafone.gr, κάθετος business.
2: Κράτο το εκεί, θα το πάρω μετά.
1: Πάψε, μιλάω.
2: Χαμένε, πες.
0: Ρε.
1: Ναι, αλλά στήτως δεν τρεχαμένε.
3: Ένα γκρουπ, παιδιά, μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
1: Τι ζητάω.
4: Άντε με το ζητάω.
1: Άντε με το ζητάω.

0: Από τη Μαρία στην αδερφή στην Καλλιρόη.
1: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν τα γοδούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.

0: αρέσει γιατί οι περισσότεροι στέλνουν σε όλους μας. Σου λέει κάποιος να το πει, δεν μπορεί.
1: Πες μου τι θες πάλι.
2: Στο Νικόλα από Κόχεμ.
1: Στο μυαλό, κάτι μαγικό,
2: στη Λορένα που λέει καλή δουλειά στο

υπέροχα. Γλυκά της, μπισκοτίνια, όλα. Στο Μανώλη μας με τις τέντες σφακιανάκι. Και αν σας έδωσε, δεν το

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, δες την προσφορά στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
15: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
16: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική τα δυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: και μας ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, Νατασάρα.
2: Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια
1: ώρα. Ο Βέρτη είναι σίγουρο.
0: Πώς την μπέρδεψε τη φωνή, πώς τον πετσόκοψε έτσι τον άνθρωπο.
2: Μια φορά που σα δημοκρατώ και να δώσουμε σε όλου αυτού του ανθρώπου που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για όλου εμά.
1: Σα καλά.
2: Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας.
1: Δώστε ρε παιδιά ένα χειροκρότημα.
2: Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ας πούμε.

0: Μπράβο!
1: Μπράβο, ρε, στην ορχήστρα ένα χειροκρότημα.
0: Χωρίς εσένα.
1: Μην ξεχνιέστε, κορίτσια, για λίγο ακόμα. Follow fivefashion.gr, Νάνση Αντωνίου, Νάνση.Αντωνίου. Σε λίγο κάνω την κλήρωση και τα ανεβάζω αμέσως στο Insta.

0: κάτσε, μόλις ενημερώνουν από το σχολείο του γιού μου.
1: Τι έκανε πάλι?
0: Μου το έκαψε η δασκάλα του, κυρία Ζένια. Ότι πήγε και της είπε ότι ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που του μίλησα εχθές και του φώναξα, που έπεσε μες στο μπάνιο, ενώ του είχα πει 10 φορές ότι θα πέσει την μπανιέρα. Ότι ήταν απαράδεκτος ο μπαμπάς μου που μου φώναζε και ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν έτσι. Μαθαίνουν με ήρεμο τρόπο.
2: Εσύ
1: ήθελες να το βάλω, λάδι, δεν φταίω εγώ.
2: Τι του είπες, λέγε.
0: Ίδιος έφτισε, του λέω, δεν σε βάφτισε.
2: Τι του είπες, λέγε.
0: Ότι σου είπα 10 φορές, ρε φίλε, ότι θα πέσει και έπεσε με το κεφάλι και έβγαινε από μία άκρη τη μπανιέρα στην άλλη.
2: Ναι.
0: Στο είπα ή δεν στο είπα.
2: Σωστά. Και τι είπε μετά?
0: Έβαλε τα κλάματα και μου λέει, μου μιλάς θυμωμένος.
3: Άκου εδώ να δεις.
2: Γιατί δεν σου πάρω και δώρο, πες που έπεσες.
0: Γιατί μου μιλάς θυμωμένος.
2: Και τι είπε στην κυρία, τι είπε?
0: Και του λέει, κυρία Ζένια, μήπως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον μπαμπά για τον τρόμαξη? Όχι βέβαια που θα
3: ζητήσει συγγνώμη.
0: Εκείνο πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο που μου μίλησε.
2: Πολύ δύσκολο, το ξέρει πάντα έτσι.
0: Την Άνση για γιο Παναγία μου πήρα.
1: Μου ζήτησαν να του βάλω λάδι παντού στο στόμα να δεις τι έβαλε.

0: το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.
1: Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασε τα 6 μοκτέιλες γεύσης Mojito, Paloma, Peter, Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rotten, Ginger Lime, Green με αλήθειες και μισαλίδες. Πρόλαβα.

0: ποδοσφαίρα.
1: Παιδιά, έχουμε και την Betabet, μην ξεχνάτε, που είναι κοντά μας και μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή η εταιρεία που πραγματικά ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990, τόσα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο για την ανακούφιση και την αποκατάσταση της υγείας και της ζωής του. Για την ενοικίαση, η πώληση ιατρικού εξοπλισμού είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στεραμπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr και όλο το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα, και πραγματικά μια υπέροχη εταιρεία. Θα τη βρείτε φυσικό κατάστημα Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδό Σταυρό απέναντι, και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σισμανόγλιο. Γιώργο. Στα 936 10 10 22 για το δώρο που θα κάνουμε στο τέλος του μήνα.
2: Της νύχτεν πούτεν ολάταν λιχτή.
0: Γιώργο,
2: της νύχτεν πούτεν, ξέρεις γερμανικά, άκου. Της νύχτεν πούτεν ολάταν λιχτή. Όλα τα αγαπώ.
0: Εμένα δεν το καταλαβαίνω.
3: Αυτό τρελάθηκε για το τρελοκομείο. Κλείστε το να
0: ξέρουμε γερμανικά. Είναι στο DNA.
2: Τι ρίχτε, πούτε. Όλα τα λιχνίδια.
3: Πάρε κάποιον να τον πάρει από εδώ πέρα.
1: Αυτό πληρώσαμε, αυτό πήραμε. Αυτό δεν πληρώσαμε.
3: Αυτό τόσα χρόνια στον Άγιο Δομήνικο τρελάθηκε.
2: Τι ρίχτε, πούτε. Ρώτα, πούτε.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Φίλε, άλλαξες πάλι το σταθερό.
0: Όχι. Γιώργο, πας εδώ Σαββατοκύριακο.
2: Nine.
0: Τι nine?
8: Χτυπάει, χτυπάει, nine.
0: Ρέτριν. Πας ρέτρια. Δεν μας καλείς όμως.
2: Nine.
0: Nine, ε. Πας μία, να σου πω εγώ 9 και 10.
2: Εσύ είσαι πρόβλημα ποδάρινση.
1: Πρόβλημα ποδάρινση. Να έρθουμε να πιούμε καφέ.
2: 9.
9: Παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα Νίκο, μου τι κάνεις.
9: Καλημέρα.
8: Πού σε βρίσκω.
9: Σπίτι.
1: Γιώργο.
8: Αυτοκίνητο έχεις.
9: Όχι.
8: Δεν έχεις αυτοκίνητο. Στο σπίτι, το σπίτι σου είναι στην Αθήνα.
9: Ναι, ναι.
8: Νίκο, μου να σου πω.
0: Νίκο, γιατί σημειώσει... είσαι λίγο ξενέρωτος.
8: Είσαι λίγο. Τι ζώδιο είσαι, τι ζώδιο είσαι.
0: Έχει σκάσει μα ένα χαμόγελο κάτι.
8: Τα λιοντάρια δεν περνάνε καλά αυτή την περίοδο. Α. Να σου πω κάτι.
9: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
8: Γιατί... Τέτοια ώρα και είσαι σπίτι, 10 η ώρα. Γιατί δεν δουλεύει.
9: Ναι, ναι.
8: Τι είναι, ναι.
0: Ναι.
9: Όχι, δουλεύω.
1: Όχι, όχι.
0: Α. Δεν θέλει να μα μιλήσει. Πε τον κωδικό να τελειώνουμε. Πες τον κωδικό αν
8: θέλω
0: τελειώνουμε.
8: Να υπάρχει σύνδεση, bonding. Κι
0: δεν υπάρχει, το βλέπεις. Μην
1: φωνάζεις, δεν πρέπει να
9: είσαι. Παιδιά, υπάρχει, σας ακούω και είστε υπέροχοι. Α, κάτι 17-12.
8: Τι είπε.
0: Πόσο.
2: 17-12.
9: 17-12.
8: Δεν βλέπω να υπάρχει σύνδεση, Νίκο μου.
0: Δεν
2: Οχ.
8: Αυτό ήταν στις 11 του μήνα.
2: Όχι, ρε.
9: σύστημα.
1: Ό,τι σου κατέβει το 4217, μήπως το βρήκα εγώ.
8: Δεν είναι αυτό. Ο κωδικός πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. 305.
1: Αμάν ρε Νίκο. Δώσε ένα δώρο στο
9: κρίμα, παιδιά, κρίμα.
1: Δώσε ένα δώρο.
2: Δώσε τώρα στον Νίκο δώρο.
0: Τι θα σου δώσω δώρο τώρα.
8: Νίκο,
0: το βλέπεις ότι δεν έχει ψυχολογία.
9: Είμαι πάρα πολύ σίγουρος, γιατί άκουγα πριν την εκπομπή και την έγραψα.
8: Μα τι έγραψες, έγραψες το προχθεσινό. Τι έγραψες. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Δώσε ένα δώρο.
0: Θες δώρο από Χαρμάνι, Νίκο.
1: Ναι, δώσ' του κάτι να το κάνεις.
9: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία. 50 ευρώ δώρο επιταγή από το Χαρμάνι. Στείλε μου στο Instagram, Παναγής.
1: Περίμενε όμως ένα λεπτό. Πες το κωδικό του Χαρμάνι.
10: Μισό λεπτό.
0: Έλα.
10: Έχουν βάλει λάθος κωδικό. Αυτό είναι ο κωδικός.
2: Όπα ρε. Αλήθεια λες.
10: Ποιο κωδικό είπες?
8: 1712.
2: 1712 είπε ο άνθρωπος. Αλήθεια λες.
10: Είναι...
0: Ποιο κωδικό, βάλτο να παίξει στον αέρα, Νίκο, βάλτο να παίξει στον αέρα.
10: Αυτό έπαιξε στον αέρα.
0: Βάλτο στον αέρα, τι έπαιξε στον αέρα, βάλε.
11: Το σφαίρα password είναι 1, 7, 1, 2.
1: Ναι ρε παιχνίδα, έλα το σώσαμε στο ψάχνι.
8: Και πήγα να πάρω μια στεναχώρια.
9: Παιδιά, με σκαλώσατε άγρια, γιατί λέω παιδιά πριν λίγο το σημείωσα. Και λέω τι 11 του μηνός.
8: Και εγώ σκάλωσα, γιατί λέω αυτό είναι λίγο περίεργο να γίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Έβαλε λάθος.
1: Ακούω και να είμαστε λίγο τυπικοί. Παίρνουμε πίσω το Χαρμάνι, παίρνουμε πίσω το Χαρμάνι.
0: Ναι, τι θα πάρει αμάξι τώρα, πάρει και Χαρμάνι.
1: Ένα του δώσουμε και το Χαρμάνι, γιατί
8: είμαστε.
1: Πρόσεξε, για ψυχική οδύνη θα δώσεις και το Χαρμάνι. Και Χαρμάνι παίρνεις.
9: Τέλεια.
1: Γιατί το λάθος ήταν δικό
8: και
1: μας.
8: Και μου το γράφουν, παιδιά, όλοι οι ακροατές.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, πάλι σωστά. Συγγνώμη εδώ πέρα με τους ανίκανους εδώ που έχω μπλέξει. Να είσαι καλά.
0: Τους ερασιτέχνες εδώ πέρα όλους.
1: Φιλιά πολλά.
8: Γεια σου, Νίκο, συντεθήκαμε. Ελπίζω πολύ.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όλοι τέλεια. Πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα το πρωί, 6 ώρα θα είναι εδώ πέρα το δίδυμο Φωτιά Πάνος και Νίκος. Πέτρος και Μπούμης. Και βέβαια λίγο αργότερα εμείς εδώ για να τελειώσουμε αυτές τις τελευταίες μέρες που ξέρω κι εσείς ότι περιμένετε πώς και πώς να πάτε κάπου διακοπές. Το έχουμε μάθει κι εμείς. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!

0: και λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένω σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολύ.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Σφαίρα 102-2
6: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχο και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα. Και ο Νουφρία, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Γίνεται χαμός. Έχουμε τα καλύτερα δώρα. Τι έχω να σας δώσω και σήμερα. Και Σφαίρα Password. Θα παίξουμε και την καλύτερη μουσική. Και εννοείται, πάρτε το καφεδάκι σας, ένα κρύο ελληνικό καφέ όπως πρέπει να πίνουμε κάθε καλοκαίρι. Η Μικέλη σε συνεργασία με την El Greco έχουν φτιάξει αυτό το νέο trend, θα μπορούσαμε να πούμε, τον κρύο ελληνικό καφέ. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και χαλάρωση, θέλει και καλή παρέα, θέλει και παραλίες και μαύρισμα και από εδώ και από εκεί, σας δίνω κάθε μέρα και ένα beat set φανταστικό. Ο Σφαίρα παρέα με τα Μικέλη και την El Greco. Σας το κάνουμε δώρο καθημερινά σε ένα τυχερό ή μια τυχερή, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Κερδίζετε μια ομπρέλα και ένα πουφ θαλάσσης για να κάθεστε πάνω και καταλαβαίνετε τώρα να κάνετε τη ζωάρα σας. Οπότε, καφεδάκια έτοιμα, μουσική έτοιμη, το πετώ να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 69 44 411 643.
14: Λογική και αυροδοσιολογική εταιρεία.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 42 λεπτά μετά από τις 10. Παρασκευή λοιπόν 12 του Ιούνιου, μη Βερίνε Βαγγέλη μαζί, μέχρι και τη μία. Η Novibet παίζει με διαγωνισμό που δεν μπορείς να χάσεις. Και αυτό μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον ανεκτήμητο. Η συλλεκτική φανέλα της Santos με την υπογραφή του θρυλικού Neymar Junior μπορεί να γίνει δική σου. Διεκδίκησε λοιπόν το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του παγκοσμίου που έρχονται και ζήσε το μεγαλύτερο τουρνά του κόσμου στη Novibet. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας Novibet και το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα κάνω αυτό. Novibet, ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Και επίσης, παιδιά, να σας πω και κάτι για την Gen Z γενιά. Γιατί λέμε, αλλά είναι πολυδιάστατη αυτή η γενιά. Όλα τα παιδιά αποδέχονται τα καλά και τα κακά, να ζητάνε το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Ο WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Κακοσέο, Πέγγι Ζήνα και ξανάρχομαι να κάνουμε σουσού.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει, εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πετάει καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει, εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
3: Πάμε, κάνουμε έτσι.
2: Χρακ, πετάει πάνω από την Ελλάδα, λέει, εδώ, Άγιε, λέει, πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Ρε τρελός, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Σφαίρα 102,2.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ!
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι!
3: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
24: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
26: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
27: Σφαίρα 102-2.
26: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
28: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ως εξής. Οι άνθρωποι, λέει, που παραμένουν απίστευτα ήρεμοι και σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε στα 70, έχουν αποκτήσει αυτές τις 7 δεξιότητες στη ζωή τους, γιατί δεν πρόκειται για τύχη, δεν πρόκειται για γονίδι, αλλά για καθημερινές τάσεις ζωής που χτίζονται με τα χρόνια καθημερινά, τσούκου τσούκου, για να αποκτήσει αυτή την ηρεμία που όλοι ψάχνουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Τι κάνουν? Νούμερο 1. Παραμένουν πραγματικά αποσυνδεδεμένοι από τον ψηφιακό κόσμο, γιατί έτσι διατηρούν την ψυχραιμία τους. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με ειδήσεις, ειδοποιήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα θέλουν ένα μέτρο. Νούμερο 2. Είναι ευγνώμονες για τη ζωή τους και τους ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή, γιατί η ευγνωμοσύνη λειτουργεί σαν αντίβαρο στο άγχος, αλλά και στην αρνητικότητα. Αντί να εστιάζεις, ας πούμε, σε όσα σου λείπουν, εστιάζεις σε αυτά που ήδη έχεις κατακτήσει. Νούμερο 3. Παίρνουν χρόνο με χαλαρούς ανθρώπους και αποφεύγουν όσους ζουν συνεχώς μέσα στο άγχος, γιατί η διάθεση είναι μεταδοτική. Οι ήρεμοι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να περιβάλλονται από άτομα που τους προσφέρουν θετική ενέργεια και όχι να τροφοδοτούν διαρκώς την ένταση και την ανησυχία. Νούμερο 4. Δεν σκέφτονται τα πράγματα 100 φορές, ούτε δημιουργούν υποθετικά σενάρια. Απλά το κάνουν. Νούμερο 5. Δεν ξεχνούν να διασκεδάσουν. Νούμερο 6. Μιλούν λιγότερο και αναπνέουν περισσότερο. Και νούμερο 7. Δεν επιτρέπουν στα συναισθήματά τους να τους κυριαρχούν. Παιδιά, αυτά είναι πολύ, σημαντικές αρχές τις οποίες πρέπει να έχουμε στη ζωή μας από μικρή ηλικία, για όσο, και όσο μεγαλώνεις, ας πούμε, να τα έχεις κατακτήσει αυτά. Αυτό είναι πια και το νόημα της ζωής. Εντάξει. 6936 10 102, το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Αν ο οργανισμός ζητά βοήθεια και δεν αντέχει πια αυτό το πρίξιμο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση κατά κράτηση υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι πολύ πολύ σημαντικό να τον ακούσεις και να του τα δώσεις. Λοιπόν, πάμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας. Θα ξεκινήσω. Α, με Θοδωρή Φέρη, βεβαίως. Πάμε τώρα.

0: πίσω η έστω τηλεφώνα 33 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Γύρνω πίσω η έστω τηλεφώνα. Δεν μπορώ γιατί είμαι στο Sirene Blue Resort. Εκεί που σας περιμένει το καλοκαίρι, μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Μένει στην Πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
23: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Σφαίρα 102 σε Facebook, Insta και TikTok.
25: Το Σφαίρα Password είναι 1-0-1-0.
0: Το Σφαίρα Password μόλις το ακούσατε, 41 λεπτά μετά από τις 11. Η Μηφερίν Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και σας δίνει ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση XS22.250 ευρώ από την MG. Ο Μεγαλάς στην Αγία Παρασκευή. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 102, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Σε λιγάκι βγαίνω να κάνω τα τηλέφωνα μου. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα πάντα, καλά, κακά, ζει το αληθινό. Φτιάχνει το δικό της κόσμο, το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται και αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνονται σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλο όσο παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Ο WhatsApp λοιπόν και όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας και επιστρέφω για να βγάλω έναν μία από εσάς στον

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Συνεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.

0: Να ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066-500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
12: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
13: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
14: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
15: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
16: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
17: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες, σαν δυο σταγόνες βροχής κι άλλες τέτοιες πίπες.
0: Και αυτό.
2: Χαμένο μέσα σου γλιδώνω και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το οξυγόνο όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ. Κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: πως την αφήσω. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι
0: ξεχασμένο.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510-76037
6: και 6944-411-643.

0: Φέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό, τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μη νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουν υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές.

πάντες θα έχουν δίπλα τους μαζί αγάπες προδομένες, γκρίζες με κόκκινο κραγιό.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Πολλά γλυκά φιλιά σας, σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και είστε πάρα πολλοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 8 στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Η Pharmacept εδώ παρέα μας καθημερινά, διότι αν χρειάζεσαι αντιλιακό, μην ψάχνεις, μην δοκιμάζεις. Ξέρω ότι δοκιμάζεις. Ξέρω ότι ψάχνεις αυτό που δεν τζουζεί τα μάτια, που δεν κλαίνε τα μάτια, που με προστατεύει κατευθείαν, που δεν μου κάνει κοιλίτες, δεν μου κάνει πανάδες, που με αφήνει πραγματικά να αισθάνομαι ότι όντως αυτή τη στιγμή προστατεύομαι από τον ήλιο. Και έτσι λοιπόν η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι στα φαρμακεία και σε περιμένει να την παραλάβεις. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα επιστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προστατεύει από τον ήλιο και όλη την οικογένεια, από βρέφος μέχρι ενήλικα.
1: Λοιπόν, Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Το Basil Bar by Pesto Barilla επιστρέφει, επέστρεψε δηλαδή. Ξεκίνησε στην Κηφισιά και τώρα 12 με 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. 19-20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι. Με την υπογραφή φυσικά της Barilla.
0: Διαβάζω για έναν κύριο Παύλο, ναι, ο οποίος είναι 49 ετών, από τα Χανιά της Κρήτης. Είναι ίδιος με το Μητσοτάκη.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ίδιος, παιδιά. Εάν τον δεις, νομίζω ότι είναι ίδιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγε σε ένα κατάστημα ομορφιάς στο Εγάλεο, το διαβάζω εδώ στον Καζέτα, και έγινε viral στα social. Γιατί είναι ένας άνδρας, ο οποίος λέγεται Παύλος, είναι ελεύθερος, έχει ύψος 1,82, μοιάζει με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι. Αν σου δείξω το βίντεο, είναι αυτός ο κύριος εδώ, ο οποίος χαιρετάει την κοπέλα που έχει το κατάστημα ομορφιάς.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Έτσι λέει εδώ, να είναι άλλος. Μισό λεπτάκι, να σου δείξω τώρα.
1: Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, ρε.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι. Κι όμως δεν είναι, παιδιά. Λοιπόν, 49 χρόνων Παύλος. Μένει στα Χανιά, κοίτα εδώ τώρα. Παιδιά, είναι ίδιος. Ναι, είναι αυτός.
1: Όντως.
0: Είναι αυτός, ναι. Έχει σπουδάσει γεωπόνος, δεν ασχολείται με αυτό, ασχολείται με άλλες δουλειές, λέει εδώ πέρα και η κοπέλα. Ναι. Μισό λεπτό να δω. Αυτός που σου έδειξα είναι, καλέ. Αυτός που σου έδειξα. Κι όμως είναι αυτός. Ίδιος δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ίδιος. Ναι, κάπου υπάρχει ουσία σου, το ξέρεις αυτό.
1: Ο δικός μου.
0: Έτσι λένε.
1: Τι να κάνει ο δικός μου?
0: Ότι ουσίας. Κάπου υπάρχει ουσία σου.
1: Σε κάποιο βλατζίδικο μέσα να ψήνει. Να ψήνει ο ουσία μου.
0: Λοιπόν, τι άλλο το.
1: Εντάξει. Έκανα, Ελένα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Επιστρέφουμε στον Σφαίρα γιατί παίζουμε πέσω τραγούδι και έχουμε water fan, water park, έχουμε pizza fan. Έχουμε και πολλές ωραίες προσκλήσεις για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Είναι το Γλέντι, είναι στο Σφαίρα, Σφαίρα 102,2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο έχουμε και βρε το τραγούδι. Πού να σας πάω, να σας πάω. Θα σας πάω στο Αριέλ. Και θα σας πω ότι αυτές οι μικρές καθημερινές καταστροφές που όλοι έχουμε ζήσει και με τις οποίες όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Έχει χυθεί πάνω καφέ τη ημέρα. Βλέπεις το παιδί σου να επιστρέφει από προπόνηση από κάπου και να είναι γεμάτο έτσι, ενέργεια το ρούχο του. Σε όλες αυτές τις στιγμές η αντίδραση είναι μία και μοναδική. Ένα χαρακτηριστικό πω από τι έκανες εδώ. Και μετά έρχεται η Ariel. Έρχεται η Ariel με το νέο Ariel The Big One Pot. Το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ. Δύο φορές πιο ισχυρό με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες και τις οσμές. Παράλληλα, επαναφέρει και τη λάμψη στα χρωματιστά και τη φρεσκάδα στα λευκά που έχουν θαμπώσει με το χρόνο.

0: Pod και καθάρισες.
1: Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo, Fractures, Navigating Opportunity Through Disruptions. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς συμμολητές και B2B, B2G. Συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Bye bye.
2: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλα. Και του λέει τι γίνεται, καλά μου λέει παπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει θέλω να γίνω στο φυσικό. Λέω άρχισε τις βλακίες και συγκεντρώσου του TikTok σου.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε.
6: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 69 44 411 643.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Κάθεσε, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
15: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
16: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
17: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
18: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
19: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
18: Και ποιος ξέρει.
19: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
18: Μα τι λες.
19: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
20: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
21: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
20: Τηλέφωνο 2751-066-500.
21: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
22: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
23: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
22: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: αυτό το τραγούδι με τις καμπάνες του Αργυρού. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Όβιμπετ. Αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα. Βλέπονται live και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA finals με live streaming στην Όβιμπετ. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή από το πρώτο jumble μέχρι και το τελευταίο buzzer. Και τώρα με τα νέα pre-builds, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να παίξεις εύκολα και γρήγορα. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρουλάκια. Ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18.11.33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Πάμε να παίξουμε, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε φυσικά και δύο δώρα, δύο νικητές. Ένα είναι το κόμπο από την Pizza Fun.
0: Water Fun, Water Park.
1: Και το δεύτερο Water Fun, Water Park. Για ποιο θες να παίξουμε πρώτα?
0: Water Fun, Water Park.
1: Πάμε.
0: Πάμε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού για να πούμε κατευθείαν σε μούτι διακοπών με, με νεροτσουλίθες φανταστικές, ξαπλώστρες, πισίνες, ομπρέλες, κοκτέιλς, καφέδες, ό,τι θέλετε εκεί. Θα περάσει τώρα και εμείς εδώ στα χέρια μας έχουμε 4 ατόμων εισιτήριο. Οπότε, 2-11-779-31, ξεκινάμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Παντελής.
1: Από πού, Παντελή?
2: Από τον Άλυμο.
1: Τέλεια, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Τι είναι αυτό, καλή?
1: Είναι αυτό, ρε Γιάννη.
2: Oh.
0: Άλλη μία, Παντελή, περίμενε. Καλοκαιρινό μου κάνει. Δεν μου κάνει για χειμωνιάτικο.
1: Εμένα από κρεά.
2: Τι αλήθεια το πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Εξηγήστε μου, λοιπόν, μάλλον.
0: Τι λες? Και καινούριο κιόλας, μην μου λέμε το μάθω και καλά. Μπράβο σου, Παντελή, μην είναι στη γραμμή. Ευχαριστώ. Να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα. Ρε τον Παντελή, τι ανατροπή έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε δωράκι δεύτερο, πίτσα κόμπο, κόμπο μάλλον από Pizza Fan. Εκεί πέρα θα βρεθείτε απέναντι από μία πίτσα, από ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα από τις επιλογές σας. Έχει πάρα πολλές επιλογές και στα μπέργκερ και στις πίτσες και στη μακαρονάδα. Οπότε εσείς θα διαλέξετε τι θέλετε να στρώσετε στο τραπέζι σας.
0: Ωραία φωνή είχε ο Παντελής.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Παντελής είσαι?
2: Εγώ είμαι Γιώργος.
1: Α, ο Γιώργος, νομίζω ότι είσαι ο προηγούμενος.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Αθήνα, Ταύρο.
1: Ωραία.
0: Από Αθήνα, Ταύρο, πάμε.
1: Πάμε.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Ποιος είναι, ποιος είναι δίπλα?
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Εμείς είμαστε.
3: Έχουμε δωράκι.
0: Α, λοιπόν, μας ακούς μέσα από το διαδίκτυο.
2: Ναι,
0: πρέπει να, πρέπει να το χαμηλώσεις εντελώς και να ακούς από το τηλέφωνο.
2: Θα το χαμηλώσω κατευθείαν. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
1: Τα ίδια με πριν.
2: καλά, τα ίδια με πριν πες.
1: Ωραία, πάμε Γιώργος, να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Τι λέει ο Γιώργος?
1: Τίποτα, δεν
2: κάνω. Τι ήταν αυτό?
0: Αυτό που έπαιξε και πριν. Δεύτερη φορά το ακούσαμε.
2: Γαμώτο.
0: Όχι, ε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια, παιδιά. Γεια.
0: Είναι Παρασκευή, ρε παιδιά. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Καλώστε. Το όνομά σου?
4: Δήμητρα.
1: Από πού τηλεφωνείς,
0: Δήμητρα?
1: Θέλει
0: να πει τι κάνει την κοπέλα πρώτα.
1: Από πού τηλεφωνείς, Δήμητρα?
4: Στον δρόμο είμαι, πηγαίνω προς Ελληνικό.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε, Δημητρούλα μου.
4: Ναι.
0: Το βρήκα.
1: Χατζηγιάννης.
0: Και εγώ Χατζηγιάννη έλεγα.
4: Άλλη μία μπορώ.
1: Ναι, άλλη μία.
4: Έχω κολλήσει, δεν μου έρχεται.
0: Αχ. Δεν μου περνάς που να πάρεις. Ο Πάνος.
1: Γεια σου.
4: Γεια σου.
0: 2-11-779-31. Η επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Δεν μου περνάς που να πάρεις.
4: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
5: Εγώ είμαι η Άννα και δίπλα μου έχω τον κύριο Μάριο.
1: Α, γεια σας, κύριε Μάριε.
5: Ανυπομονή για Water Fun.
1: Έλα Μάριε, το δώσαμε το Water Fun. Πίτσα
0: έχουμε
1: τώρα.
0: Πίτσα έχουμε τώρα.
4: Πίτσα, ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ένα, δύο, τρία και... Έλα, πανεύκολο.
5: Μόνο το άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία.
5: Οικονομόπουλος είναι.
1: Όχι. Μαζί σου. Μέλισσες, γεια σας.
0: Νικόλα μου, τους αποπαίρνεις τους ανθρώπους.
1: Τι να απαντήσω δηλαδή σε μια λάθος απάντηση? Να πω ναι, κέρδισες.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώστη, καλώστον.
6: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Παραδία. Όχι λίγο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
6: Πάμε, γεια σου ρε Νικόλα Πεχταρά μου.
1: Γεια σου Πεχταρά μου, τι
0: πώς
1: γίνεται?
0: Πώς σε λένε?
6: Δεν άκουσα, ρε παιδιά, μισό λεπτό.
1: Ναι, για δεν πάρει το χρόνο σου.
0: Τι ακριβώς σου συμβαίνει?
1: Ναι, πάτε το 3.
6: Έχω συνδέσει το Bluetooth στα μάτια.
1: Ναι.
6: Και ένα, μια μαλλιοφράση.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μα, πώς σε λένε?
6: Τάκαρος.
0: 1, 2, 3 και.
6: Είσαι το 40.
1: Ναι, ρε Τάκαρε. Θα σκάσεις. Θα σκάσεις το φαΐ, Τάκαρε, μείνε στη γραμμή. Έτσι.

0: Ανεκδότο τη ημέρα.
1: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο.
2: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί στο ρες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος πέτει, ο μαύρος πέτει, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Και πίσω σε εμάς. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και σημεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτη.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: λόγια.
1: Με λίγα λόγια, στον Σφαίρα 102.2 είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ, απόγευμα Παρασκευής, 12 του Ιούνιου, παρέα με όλους εσάς, είτε είστε εντός λεκανοπεδίου, είτε είστε εκτός, είτε εκτός συνόρων γενικά. Σφαίρα.gr και το Σφαίρα Application, μας ακούτε εκεί live. Βεβαίως, κατεβάστε από iOS και Android. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι η Νορβηγία του Χάαλαντ.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι του Χάαλαντ η Νορβηγία?
2: Γιατί είναι η Νορβηγία και καλά ρε παιδί μου, πως λένε η Ελλάδα του Δωμάζου.
1: Η Νορβηγία επιστρέφει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998.
2: Τι λες, τόσα χρόνια έχει η Νορβηγία να πάει.
1: Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή των παικτών της.
2: Ναι.
1: Βρίσκονται ήδη οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο.
2: Μάλιστα.
1: Προπονούνται με φιλικά μάτς μέχρι τον πρώτο τους αγώνα, Τετάρτη απέναντι στο Ιράκ. Mm. Η αποστολή επενδύει στη φυσική κατάσταση των παικτών και στη διατροφή. Γι' αυτό μεταφέρουν τις πρώτες ύλες του μενού των αθλητών κατευθείαν από την Νορβηγία.
2: Ναι.
1: Για να διατηρήσουν τις υγιεινές συνήθειες. Που έχουν και αυτά. Λοιπόν, τι έχουν φέρει μέχρι τώρα, τι έχουν πάει στις ΗΠΑ? 300 κιλά ψάρια.
2: Okay.
1: Σολομό κυρίως.
2: Έχουν πολύ σολομό εκεί πέρα.
1: Και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ.
2: Το λένε κιόλας, σολομός Νορβηγίας.
1: Ναι. 116 κιλά τυριά.
2: Τυριά, ναι.
1: Και 6.000 φρούτα.
2: Πολύ φρούτο. Καλή διατροφή.
1: Ναι, για την Παρασκευή περίπου 15 λίτρων φρέσκου χυμού την ημέρα.
2: Εκεί ξέρεις τι έχει γίνει τώρα, εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή. Το λέγαμε και χθες στην εκπομπή στην Όβη.
1: Ναι, δεν έχεις στις ΗΠΑ να φέρει φρούτα.
2: Όχι, βρε, άκου να δεις. Εκεί πέρα αυτοί έχουν πάθει σοκ. Οι Βορειοευρωπαίοι. Γιατί έχει χθες το Μεξικό, οι πρώτοι αγώνες, λόγω και τη διαφορά ώρα, είναι 2 ώρα το μεσημέρι στο Μεξικό. Είναι σαν να πας 15 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Χαλκίδας, 2 ώρα το μεσημέρι να παίξεις μπάλα. Βράζω τόπος.
1: Ναι.
2: Και είναι όλοι, και φαντάζομαι ότι είχαν πάει οι Άγγλοι και τους έχει κάτι πλάνα τους Άγγλους που έχουν στάξει, ρε. Είναι και άσπροι σαν και εμένα, κατακόκκινοι. Και βάλανε τον Ράις της Arsenal να πάει, του λένε να κάνουμε και παρουσία στη φανέλα. Και είναι λες και έχει σηκωθεί από την ξαπλώστρα στη Μύκονο και του πάνε κατακόκκινος. Έχει κόκκινη μύτη, κόκκινα αυτά. Οπότε αυτοί που έχουν συνηθίσει άλλες θερμοκρασίες,
1: ναι,
2: να παίζουν μπάλα τώρα στους 12 βαθμούς, έχουν πάει και τους λένε 2 ώρα το μεσημέρι για αγώνα. Μαμούνια.
1: Μαμούνια δεν έχει.
2: Ναι. Οπότε...
1: Κατάφιο το κλάμα,
2: ναι,
1: σου.
2: Αυτό που μου λέει η μάνα, αυτό που μου λέει η μάνα μου.
1: Λοιπόν, έχουν φτάσει 3 εξειδικευμένοι σεφ από την Νορβηγία, σεφ από την Νορβηγία στην Αμερική. Από το 90 τους έχουν αυτούς τους σεφ εκεί.
2: Ναι.
1: 60 ανθρώπους ταΐζουν καθημερινά. Κοτόπουλο, μοσχάρι, πάστα, ρύζι. Πάστα.
2: Μακαρόνια.
1: Λέω και εγώ ποντίκι. Πατάτες. Και ναι, είναι αυτό που λες. Η πόλη, λέει, που μένουν οι Νορβηγοί.
2: Ποια
1: έχουν
2: είναι?
1: Θερμοκρασία. Έχει θερμοκρασία άνω των 34 βαθμών.
2: Στο Μεξικό μένουν.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι σε τρεις γίνεται. Μεξικό, στην Αμερική.
1: Τα έχουν φρικάρει τα παιδιά.
2: Αυτό σου λέω.
1: Σου λέει τι γίνεται εδώ.
2: Ναι, δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι θέμα ότι λόγω τη διαφορά ώρα μπορεί, ας πούμε, να τύχει να παίξουν, ρε παιδί μου, πιο αργά. Να παίξουν στις 7 ώρα το βράδυ. Αλλά χθες που ήταν η πρεμιέρα, ο αγώνας αυτός είναι σταθερά. Είναι 2 ώρα το μεσημέρι. Αν πας τώρα παίξεις στο Μεξικό με 35 βαθμούς.
1: Α, είναι πάντα 2 η ώρα.
2: Οι αγώνες είναι συγκεκριμένες ώρες. Τουλάχιστον για τους ομίλους τώρα.
1: Τι να το κάνουν πιο νύχτα να έχει λίγο δροσίσει, ρε παιδί.
2: Τώρα οι Ελληνές έχουν να διαχειριστούν τεράστιο όγκο κόσμου και μετακινήσεις οπαδών και. Είναι όλα μελετημένα ώστε να μην έχουμε και θέματα.
1: Λοιπόν, η CQS, κορυφαίος εργοδότης του 2025, να ζητά εξωτερικούς πολίτες, σας το έλεγα και χθες, προσφέρουν δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Μπες cqs.com.gr να τα

0: Μαθείς να τα δεις, να τα μελετήσεις και να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι για σένα από την CQS.
1: Καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια. Από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
0: Με έχεις μάθει, Γιάννια, το πώς κοιτάω. Επειδή κοίταξα την οθόνη, ξέρεις ότι θα ζητήσω τραγούδι. Και λέγεται 11 παρά από Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Τραγουδάρα, γιατί να είμαστε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, ναι. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια της Νατάσας. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2.
1: Άντε, βρε.

102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Ξέρεις πολλούς, είναι ο Πάνος Κιάμου στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε μπαρίλα, παιδιά. Πέστο αλλά τζενοβέζε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, πως έχουμε 12 σήμερα και αύριο στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. Την άλλη εβδομάδα 19 και 20 στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία, εκεί κλείνει το Basil Bar by Pesto Barilla, όπου έχει βγει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να περάσεις από εκεί, να περάσεις ωραία, να έχεις έτσι άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites, με την κρεμώδη Pesto alla Genovese, να πας να περάσεις ωραία, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα αν είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novbet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορεί να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novbet, είναι γεμάτο μεγάλες προσφορές. Περισσότερα στο www.novbet.gr/stichima.
0: Ετοίμασε μου φέρτο, σε παρακαλώ, να γίνει χαμός τώρα. Διότι ο Ακύλας, κυρίες και κύριοι, ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Thee. Τρίτη 30 Ιουνίου, 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Λέτε να τραγουδήσουμε παρέα, να χορέψουμε όλοι παρέα με τον Ακύλα, με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ένα μοναδικό υπερθέαμα. Μοναδικός Ακύλας live στην Τεχνόπολη, Τρίτη 30 του μηνός, 9 το βράδυ. Και τώρα στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Γράφετε Ακύλας κενό και όνομα τεπώνυμο. Πάμε!

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κατατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα, χτενίζω με χτένα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε.

0: Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι.

0: 14 Ιουνίου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχή.

0: μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον, Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.

Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης. Μπείτε στο YouTube, στον Σφαίρα 102.2. Στο account του Σφαίρα στο YouTube έχει πάρα πολλά βίντεο να απολαύσετε εκεί που κάθεστε, να βάλετε ένα κρασάκι με τους ανθρώπους σας, με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, με τους φίλους σας και να απολαύσετε όποιο επεισόδιο παρέα του Σφαίρα εσείς αγαπάτε. Από το Δήμο Αναστασιάδη μπορείτε να ακούσετε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βεβαίως καθημερινά μαζί μας. Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις. Όπου αλλού, καλοδεχούμενες. Στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις. Θέλουμε ασφάλεια, θέλουμε σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνουμε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες και έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Αυτά. Παρασκευούλα τέλος για το απογευματινό τουλάχιστον. Έχει το υπόλοιπο έτσι, το υπόλοιπο της Παρασκευής. Ευχόμαστε να το περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε εδώ. Η Ράνια μας έρχεται μέχρι τις 11. Ο Γιάννης Μπούνιας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Ράπτης, ο οποίος αποχώρησε γιατί μια υποχρέωση επαγγελματική είχε. Εμείς θα τα πούμε στις 5 την Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε. Φιλιά. Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: ατμόσφαιρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μια κατσαριδούλα.
17: Σφαίρα.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
17: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
19: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά. Ποιοτικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο η Βολίδα σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο με Μευγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου γεύση 2 σύτου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη,
16: Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Σφαίρα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Σφαίρα.
7: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
7: και 69 44 411 643.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.
1: Σαν

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Σφαίρα.

Τόσα χρόνια μετά που έχεις φύγει εξαφανίστηκες.

ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι μία.
1: Και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Αστέρα 102,2. Ο σταθμός σου.